Ακούσαμε την Cantata L'anime del Purgatorio του Αλεσάνδρα Στραντέλα. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Emma Kirkby, η ψήφωνος Evelyn Tubb, ο βαθύφωνος David Thomas και ο βαθύφωνος Richard V. Streich. Το σύνολο Concert of Music διεύθυνε ο Anthony Rull. Ο ίδιος έπαιξε λάουτο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Langsamer Satz του Anton Webern. Είναι μια μονομερή σύνθεση για κουαρτέτο εγχόρδων, γραμμένη το 1905. Την ακούμε σε ορχιστρική εκδοχή από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τον Ντανιέλε Γκάτι.

Ήταν το Langsamer Satz του Anton Webern. Είναι μια μονομερή σύνθεση για κορτέτων χόρδων γραμμένη το 1905. Την ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τον Ντανιέλε Γκάτι. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Alban Berg αφιερωμένο εις μνήμην ενός αγγέλου. Αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Andante και Scherzo με ένδειξη Allegretto. Δεύτερο μέρος, Cadenza με ένδειξη Allegro και χωρικές παραλλαγές με ένδειξη Adagio. Σολίστη είναι ο Frank Peter Zimmermann. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθυνεί και πάλι ο Ντανιέλε Γκάτι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Alban Berg, αφιερωμένο εις μνήμην ενός αγγέλου. Σολίστη ήταν ο Frank Peter Zimmermann. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Daniele Gatti. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το Adagio από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, Σμίτερ Χίλια 5 του Johann Sebastian Bach. Ο Frank Peter Zimmermann έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Αντάτζο από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε ντο μιζόνα, σμίτερ κίλια 5 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Frank Peter Zimmermann. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 24 Μαρτίου 2025 ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Αρχιτραγουδιστές», ένας ορχιστρικός φόρος τιμής του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη και εκτελεστή κρουστών Henk de Vlieger, γεννημένου το 1953. Το μουσικό υλικό βασίζεται στην όπερα «Οι Αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Richard Wagner. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου και ο μαέστρος Ντανιέλε Γκάτι έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Αρχιτραγουδιστάς», ένας ορχιστρικός φόρος τιμής του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη και εκτελεστή κουραστών Χιάνκ ντε Φλίχερ, γεννημένου το 1953. Το μουσικό υλικό βασίζεται στην όπερα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Ντανιέλε Γκάτι. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σαραμπάντ, από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 1007, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμηνεύει ο Ανδρέας Μπραντελού.

Ακούσαμε τη Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σόλ μίζωνα, Σμίτερ 1007 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Ανδρέας Μπραντελό. Ακολουθεί η Πολωνέζα σε φάδιες η Ελλάσσονα για πιάνο, έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Άλντο Τσικολίνη.

Από τον πιανίστα Άλντο Τσικολίνι ακούσαμε την Πολωνέζα σε Φάδιες η Ελλάσσον, έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως leader της Wiesendonck του Richard Lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή γνωστά ως leader της

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Στο θερμοκήπιο» από τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως lieder της Wiesentung του Richard Wagner. Την υψήφωνο Αγκάτα Ζούμπελ συνόδευσε το σύνολο Τσέλονετ της Βαρσοβίας υπό τον Andrzej Bauer. Επόμενη επιλογή

BBC, η τετράφωνη «Mess de Notre Dame» του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της Ars Nova Guillaume de Maçon. Γεννήθηκε περί το 1300 και πέθανε το 1377. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα 6 μέρη. Κύριε, Γλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Άγνους Ντέι, είτε Μίσα Εστ. Ερμηνεύει το σύνολο καμεράτα της Οξφόρδης υπό τον Τζέρεμι Σάμαρ.

Ακούσαμε την τετράφωνη Messe de Notre Dame του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της Ars Nova Guillaume de Maupassant. Γεννήθηκε περί το 1300 και πέθανε το 1377. Ερμηνεύσε το σύνολο καμεράτα της Οξφόρδης υπό τον Τζέρεμι Σάμαρλε. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εν χορδών αριθμός 1 με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέταλα. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivo appassionato, allegro moderato alla polka, largo sostenuto και vivace. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Pavel Haas.

Αριθμός 1 με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Παύελ Χάας. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, αριθμός 4, σε φάντιε σημίζωνα έργο 30 του Αλεξάντρ Σκριάπιν. Αποτελείται από δύο μέρη. Αντάντε, πρεστίσιμο βολάντο. Ερμηνεύει ο Τζέισον Γκίλαμ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 4 σε φα δίεση μίζωνα έργου 30 του Αλεξάντρ Σκριάμπιν. Ερμήνευσε ο Τζέισον Γκίλαμ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο The Lark Ascending στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ραϊφ Βον Βίλιαμς. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Πέκα Κουσίστο συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Άιβα Μπόλτον.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «The Lark Ascending» στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ralph Vaughan Williams. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Πέκα Κουσίστο συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Άιβα Μπόλτον. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer. 1892-1983. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Allegretto, Lento, Perpetuum Mobile. Ερμηνεύει η Κοντολίδε Σραβάνη.

Ακούσαμε τη σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer 1892-1983. Ερμηνεύσε η Κοντολίβε Σράμα. Επίλογος της εκπομπής μας, ο ύμνος και το θριαμβικό εμβατήριο από την όπερα Αΐντα του Τζουζέπε Βέρτι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Ράσμους Μπάουμ.

Ακούσαμε τον ύμνο και το θριαμβικό εμβατήριο από την όπερα Αΐντα του Τζιούζεπε Βέρτι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Ράσμους Μπάουμαν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλεξάνδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Μπέντρις Σμέτανα θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής για σήμερα. The Bartered Bridge Overture. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Λίμπορκ Πέσεκ.

Ο Ότο Μάλινγκ γεννήθηκε στην Κοπενχάγη και σπούδασε στη Royal Danish Academy of Music. Εργάστηκε ως δάσκαλος, συνθέτης και οργανίστας στον καθεδρικό ναό της Κοπενχάγης. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Finale Allegro con Fuoco από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 80. Ερμηνεύει το Copenhagen Quartet. Benedicte Damgaard στο βιολί, Κριστίνα Φιάλοβα στη βιόλα, Άνταμ Στατνίκη στο τσέλο και Νίλ Μπράμσνα Εστέλμαν στο πιάνο.

και από το quartet πιάνου να πάμε σε μια σονάτα για δύο πιάνα. Σονάτα φορτού πιάνο σε ρε μίζωνα KV448, φυσικά, Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tania Hetschek.

Ο Johannes Brahms θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro con Brio, από τη σύνθεση Piano Trio Opus 40 σε μη ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύουν η Francesco Comiso στο βιολί, Bosdan Lipovsek στο κόρνο και Olav Jon Lerner στο πιάνο.

άλλος ένας Δανός συνθέτης θα μας χαρίσει τον ήχο του σήμερα. Ο λόγος για τον Carl Nielsen. Συνθέτης, βιολιστής, διευθυντής ορχήστρας, θεωρείται μάλιστα ένας από τους πλέον καταξιωμένους Δανούς συνθέτες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Orgoglioso, από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 1 σε Σολελάσσονα, Opus 7, FS 16-1. Παίζει η Royal Scottish National Orchestra και διευθύνει ο Bryden Thompson.

Η ηχητική σκυτάλη θα περάσει τώρα στον Ιγνάζ Φον Μπέικε για να ακούσουμε τη σονάτα 4 σε Λαελάσσονα στο χάρψικορντ ο Ντέιβιντ Μπόλτεν.

Από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε Σόλε Λάσσονα, όπους 25 MWV07 του Φέληξ Μέντελσον, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Molto Allegro con Fuoco. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra και σολίστ ο Γιάννη Λισέκη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε αμέσως με την Joan Sutherland από τον Faust του Gounod.

Με την Dame Joan Sutherland ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι εντελώς βρετανικά, σχέδος που εδώ ερμήνευσε Γάλλο συνθέτη, τον Γκουνό με τον Φάουστ, ενώ Βρετανός είναι και ο Τόμας Άρν που έγινε πιο γνωστός από το πατριωτικό του τραγούδι Rule Britannia. Εμείς βεβαίως δεν θα ακούσουμε αυτό, αλλά θα ακούσουμε μία τρίο σονάτα, την τρίτη σε μη ύφεση μίζωνα, με μέλη του Collegium Musicum 90.

Ήταν πολύ συνηθισμένο στην εποχή του Thomas R. να ξεκινήσει ένα έργο γκράβε, να περάσει ένα αλέγκρο μοντεράτο και να κλείσει με ένα χορό με ρυθμική αγωγή βιβάτσε. Αυτή όμως ήταν η τρίο σονάτα, η παριθμόν 3 σε μη υφεσιμίζωνα, ένας συνθέτης από τη Βρετανία που πέρα από το Rule Britannia είχε γράψει πολλή μουσική για το θέατρο και όπερες ανάμεσα στα άλλα. Στην Αγγλία πολλά χρόνια αργότερα έρχεται μια τραγουδίστρια η οποία στο θέατρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κάνει μια εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία και αγαπιέται από το βρετανικό κοινό. Η Vera Lynn εδώ με το We'll Meet Again.

Όταν ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το We'll Meet Again, το 1939, υπήρχε ένα πρώιμο, να πει κανείς, synthesizer που ακολουθούσε τη φωνή της Βέρα Λίν, ένα Hammond Novachord. Όμως την εκτέλεση που ακούσαμε, η οποία ήταν και αυτή που έγινε πιο γνωστή, ήταν μια χοροδία, δημιουργήθηκε από μέλη των στρατιωτικών σωμάτων της Βρετανίας. Ένα British Armed Forces, ας πούμε, χοροδία, η οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα αυτή ακριβώς η εκτέλεση. Στη Βρετανία, αρκετά χρόνια αργότερα, συναντάμε τον Ρότζερ Ίνο, ο οποίος, επηρεασμένος από τον αδερφό του, τον Μπράιαν Ίνο, που στείνει έναν ambient κόσμο, αλλά και τη μουσική του κινηματογράφου, ανάμεσα στα άλλα ηχογραφεί το Between Tides, ένα δίσκο που ανοίγει με το Dust at Dawn.

Ρότζερ Ίνο λοιπόν στα βήματα του αδερφού του, του Μπράιαν Ίνο. Ο Ρότζερ Ίνο που δεν συνήθιζε να τραγουδάει όπως ακριβώς και ο Μπράιαν. Άλλωστε ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έβλεπαν τη μουσική, περισσότερο σαν οργανική οπτική παρά τραγούδια. Παρ' όλα αυτά κάνουν το Wanting to Believe, ένα τραγούδι που βασίζεται σε χριστουγεννιάτικο θέμα, ένα τραγούδι όμως που ξεφεύγει από το ζήτημα αυτό.

θέλοντας να πιστέψει κανείς. Μπράιαν Ίνο και Ρότζερ Ίνο μαζί. Και μια που μιλάμε για την βρετανικότητα, μια που είμαστε στη Βρετανία, απόλυτα Βρετανός στον τρόπο που αντιμετώπιζε τη μουσική, ήταν ο Άλμπερ Κέντελμπι, γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ. Εδώ, βεβαίως με πολλή διάθεση να αγγίξει εξωτικούς κόσμους, γράφει το In a Persian Market ή αλλιώς σε μια περσική αγορά.

Αυτά περίπου συνέβαιναν σε μια περσική αγορά σύμφωνα με τον Άλμπερ Κέτελμπι και βεβαίως αυτά συνέβαιναν περίπου εκεί στο 1910-1920. Ήταν ένα έργο του συνθέτη από την Βρετανία, του συνθέτη από το Μπέρμιχαμ, και εμείς παραμένουμε σε αυτή την βρετανικότητα για τους Beatles, για τους Beatles που αγαπούν όλη η μουσική της λόγιας μουσικής και όχι μόνο της Βρετανίας. Από τη Βρετανία, από Βρετανούς όμως ξεκινάμε, από τους King Singers.

Οι King Singers λοιπόν και η δική τους οπτική πάνω στη Michelle των Beatles. Βεβαίως δεν είναι όλοι οπωσδήποτε Βρετανοί αυτοί που ασχολούνται με την μουσική των Beatles. Ανάμεσα σε εκείνους που δεν έρχονται από τη Βρετανία είναι και ο Σουηδός κιθαριστής Göran Seltzer. Εδώ διασκευάζει και παίζει με το δικό του πολύ ωραίο τρόπο το Yesterday.

Πολύ ωραία. Ο Γκάραντ Σέλσερ με την κιθάρα το έχει κάνει όχι έναν αλλά δύο δίσκους όπου παίζει κομμάτια των Beatles, κάποια μόνος, κάποια άλλα με ένα κουαρτέτο. Εδώ έπαιξε μόνος του, έτσι με αυτό το δικό του τρόπο, το Yesterday. Αλλά και οι ίδιοι Beatles είναι εδώ με ένα πολύ όμορφο, με ένα μαγικό Hey Jude. Hey.

Big Beatles λοιπόν με το Hey Jude, ένα από τα πολύ μεγάλα τους τραγούδια. Ενώ θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στην Αγγλία, αλλά θα φύγουμε κιόλας. Ήταν μισός Άγγλος ο Ιβάν Κάριλ, και λέω μισός Άγγλος γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου Άγγλος, ήταν Βέλγος, αλλά η καριέρα του η μεγάλη έγινε στην Αγγλία κατά κύριο λόγο, με τις οπερέτες και τις μουσικές κομμωδίες της εδουαρδιανής εποχής που έγραψε εκείνος. Οπότε λοιπόν πολιτογραφείται κατά κάποιο τρόπο Άγγλος ο Ιβάν Κάριλ, ο οποίος στην πραγματικότητα λεγόταν Φέλιξ Μαρί Τίλκιν, καμία σχέση δηλαδή με τη Βρετανία, όμως ο ήχος του ήταν απόλυτα βρετανικός.

Βέλγος στην πραγματικότητα ο Ιβαν Κάριλ, στη Βρετανία βεβαίως η καριέρα του, αλλά και το βάλς που ακούσαμε, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον προς το Βιενέζικο πηγαίνει. Έχει αρχίσει να γκριζάρει σιγά σιγά η βρετανικότητά μας και γι' αυτό ακριβώς πάμε στην Αμερική, όπου θα συναντήσουμε ένα ντουέτο. Από τη μια πλευρά είναι ο Τζόσουα Μπέλ, Αμερικανός από το Bloomington της Ινδιάνα εκείνος, και από την άλλη πλευρά είναι ο Sting. Το τραγούδι, το Come Again, είναι απόλυτα βρετανικό όμως.

John Dowland λοιπόν εδώ από τον Sting και τον Joshua Bell σε δίσκο του Joshua Bell, ο οποίος ήταν ένας δίσκος που είχε κάνει με πολλούς πολλούς προσκεκλημένους πίσω στο 2021. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Στην Αμερική μας πήγε κατά το ίμιση ο Joshua Bell, εκεί ακριβώς πηγαίνουμε κατά το ίμιση, γιατί το τραγούδι «Αμέρικα» είναι ένα τραγούδι του Άστορ Πιατσόλα, που εδώ ερμηνεύει η Αλίκη Καγιαλόγλου με τον Μίλτο Λογιάδη να διευθύνει την ορχήστρα των χρωμάτων και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν.

Ανίκη Κακιαλόγλου λοιπόν εδώ μαζί με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, μαζί με τον Μίλτο Λογιάδη και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο Αμέρικα, που έρχεται από τη μουσική του Άστορ Πιατσόλα. Εκεί στην Αργεντινή ακριβώς πηγαίνουμε για να συναντήσουμε το Σεξτέτο Μαγιόρ, ένα σύνολο το οποίο δημιουργήθηκε το 1973 παρακαλώ και συνεχίζει να υπάρχει βεβαίως με διαφορετικές έτσι συνθέσεις, με διαφορετικούς μουσικούς από τότε μέχρι σήμερα. Από την αρχή περίπου της δημιουργίας τους, εδώ είναι το La Peregrinación.

La peregrination, λοιπόν, με το Sexteto Major, πόσο πιο Αργεντινή έτσι να πάμε. Θα πάμε όμως βαθύτερα, θα συναντήσουμε ξανά σε λίγο και τον Άστρο Πιατσόλα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ο Κάρλος Γκαρντέλ, να θυμάται το αγαπημένο του Buenos Aires.

Έτσι ακριβώς, το αγαπημένο Buenos Aires και ο Carlos Gardel εδώ και η μουσική του Άστρο Πιατσόλα, όμως έτσι επί το λογιότερον, επί το κλασικότερον. Το κονσέρτο παρακουιντέτο, αυτή τη φορά χωρίς μπαντονεόν, αλλά με πιάνο στη θέση του. Κουαρτέτο, Άρτεμις και ο Ζακαμόν.

Κονσέρτο παρα κουιντέτο, λοιπόν, ένα από τα έργα του Άστρο Πιατσόλα, ένα έργο αρχικά γραμμένο για μπαντονεόν, εδώ με το κουαρτέτο Άρτεμις και τον Τζακ Αμόν μαζί του στο πιάνο, σε μια διαφορετική, πιο ολόγια, πιο κλασική οπτική. Από τους γάμους του Φίγκαρο τώρα, του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, γιατί πηγαίνουμε στη δική του μουσική, και μάλιστα από την δεύτερη πράξη, η Κριστίν Σέφερ εδώ ως Κερουμπίνο.

Και Ρουμπίνο λοιπόν από τους γάμους του Φίγκαρο του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και στην προκειμένη περίπτωση Κριστίνε Σέφερ. Ας ακούσουμε όμως και την εισαγωγή του έργου αυτού με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Ακρών υπό τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, λοιπόν, και η εισαγωγή στους γάμους του Φίγκαρο, έργο μαρθμό και έχελ 492 του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ. Θα σας πάω τώρα κάπου αρκετά μακριά. Θα σας πάω με οδηγό όμως στην Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε ένα τραγούδι που η Νταϊάννα Κρόλ μαζί με το μικρό τη σύνολο, τον Ράσελ Μαλόουν στην κιθάρα, τον Κρίστιαν Μακμπράιντ στο μπάσο και τον Πίτερ Έρσκιν στα τύμπανα ερμηνεύουν. Το Cry Me River.

Το δικό της σύνολο, το σύνολο της Diana Krall και δίπλα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου για μια διασκευή, μια ακόμα διασκευή στο Cry Me River. Το 1952 δημιουργήθηκε το Modern Jazz Quartet, ένα σχήμα εκεί στην Αμερική που έπαιξε διάφορα πράγματα, πολλά και διαφορετικά. Μιτ Τζάκσον, Τζον Λιούις, Πέρσι Χίθ και Κόνι Κέι τα μέλη του συνόλου. Εδώ λοιπόν συναντούν ένα κουαρτέτο και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κουαρτέτο όμως, όπως το ξέρουμε, στην λόγια μουσική, δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο. Για το σκέτς, μια σύνθεση του Τζον Λιούις, του πιανίστα των Modern Jazz Quartet.

ένα κουαρτέτο της jazz, το Modern Jazz Quartet, και ένα κουαρτέτο εγχόρδων όπως το ξέρουμε, συνεργάστηκαν για το Sketch, μια σύνθεση του John Lewis που ανήκει σε αυτό που ονομάσαμε τρίτο ρεύμα της jazz. Και ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε το 1961 στην ταινία Breakfast at Tiffany's, μια σύνθεση του Henry Mancini με στίχους του Johnny Mercer. Ένα τραγούδι που εδώ τραγουδάει ο Frank Sinatra, το Moon River. Moon.

Ο τρόπος του Frank Sinatra να τραγουδήσει το Moon River. Εδώ λοιπόν και κάπου ανάμεσα στη jazz και τη λόγια μουσική, ο Claude Bolling, ο Γάλλος πιανίστας, ο οποίος δεν παίζει ο ίδιος εδώ, αλλά από την πρώτη του σουίτα για φλάουτο και jazz πιάνο τρίο, εμείς ακούμε το Baroque and Blue με το Rosselli Quartet, όπου ο Giovanni Rosselli είναι αυτός που παίζει φλάουτο.

Η μουσική λοιπόν του Claude Bolling. Εδώ από την πρώτη σουίτα για φλάουτο και jazz πιάνο τρίο ακούσαμε το άνοιγμά της στο Baroque and Blue. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε, με την Dame Joan Sutherland.

Με την Dame Joan Sutherland κλείσαμε λοιπόν σήμερα από τις ιστορίες του Hoffman, του Ζακ Όφενμπαχ. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, σε λίγο το ένθετο για τη γλώσσα της Μαρίας Χατζάρα, σε λίγο περισσότερο ο Πάρης Μέκης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Τα ποίηματα που γράφουν διορθώνουν τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο, τα πράγματα είναι δύστροπα. Σαν κυφήνας μείνε σιωπηλός. Η αρτηριακή σου πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο στο αίμα σου αυξάνεται. Η υγεία σου επιδεινώνεται. Για να βελτιωθείς, γράψε εκείνο το στίχο. Αντίστρεψε τη διάθεσή σου. Μην μελαγχολείς. Είναι καλό, δεν είναι αγένεια να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Να μην τα καταπιέζεις, να μην ξεσπάς, μην φωνάζεις, μην κατσουφιάζεις. Γράψε τους φόβους σου με δάκρυα τις σκέψεις που πάλεψες και πες «Σήμερα νιώθω καλύτερα». Με κάθε γράμμα που γράφεις νιώθω καλά. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Γράφει ο Zimu Poet από τη Ζιμπάμπουε στο ποίημά του «Kudos to Poets», χρησιμοποιώντας την αρχαιοελληνική λέξη «κίδος», την οποία η νεοελληνική έχει ξεχάσει, και γι' αυτό μεταφράζουμε με τη λέξη «δόξα», «δόξα στους ποιητές». Κι αν το έχουμε ξεχάσει εμείς, το θυμούνται οι αγγλόφωνοι και το μεταχειρίζονται συχνότατα ακόμη και οι νέοι. Δεν είναι δηλαδή μια λέξη σπάνια ή εξεζητημένη στην αγγλική «σήμερα». Ανασύρεται από τη λύθη τον 19ο αιώνα, όταν αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Δύσης για την ελληνική αρχαιότητα, κυρίως λόγω της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα εξαπλώνεται ο ρυθμός Greek Revival, ελληνική αναβίωση, με χαρακτηριστικά τη συμμετρία, την απλότητα και τις τέλειες αναλογίες των αρχαιοελληνικών ναών, καθώς και αρχιτεκτονικά στοιχεία τους, όπως κίονες και αετώματα. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ακαδημαϊκοί κύκλοι επαναφέρουν σε χρήση το κίδος, ουδετέρου γένους, γράφεται με ύψιλον, που έχει τη σημασία του επένου, της τιμής, της φήμης. Σημειώνουμε ότι στην αρχαιοελληνική η ίδια λέξη, με την ίδια ορθογραφία, εμφανίζεται και αρσενικού γένους με ακριβώς αντίθετη σημασία, σύμφωνα με τους Λίντελ και Σκοτ. Ο κίδος είναι το όνειδος, η ύβρις. Με τον κίδο συνδέεται το ρήμα «κιδάζω», το οποίο σημαίνει «βρίζω», «βλασφημώ», «διασύρω». Ενώ με το κίδος συνδέεται το ρήμα «κεδένω», που έχει τη σημασία «εξυμνώ», «εξαίρω». Από τους πανεπιστημιακούς του 19ου αιώνα, το κίδος περνά στην επιχειρηματική κοινότητα του 20ου, διαδίδεται και σύν το χρόνο φθάνει να χρησιμοποιείται έως σήμερα στον καθημερινό λόγο. Λένε επί παραδείγματι για κάποιον που θέλει με τη δράση του να αποκτήσει φήμη και τιμές ότι επιζητεί «kudos» και όχι «profits», «κέρδη». Χρησιμοποιείται επίσης μονολεκτικά για την απόδοση «επένου», όπως λέμε στην ελληνική «συγχαρητήρια» ή «εύγε». Βέβαια, αν όχι τα συγχαρητήρια, τουλάχιστον το «εύγε» στην ελληνική τίνει να ξεχαστεί κι αυτό, αφού προτιμάται η αγγλική «respect». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Thank you. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, η μεγάλη συναυλία «Διαλέγω εσένα» ενώνει περισσότερους από 30 καλλιτέχνες σε μία βραδιά αφιερωμένη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Διαφορετικές φωνές και μουσικές συναντιόνται στη σκηνή για ένα κοινό σκοπό, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη πράξη αλληλεγγύης, γιατί η μουσική

κομμωδίες του Σέξπιρ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από ένα κόσμο παρεξηγήσεων, ερωτικών σχεδίων, μεταμφιέσεων και μεγάλων ανατροπών. Στο κέντρο της ιστορίας, γυναίκες ευφυείς και αποφασιστικές πιάνουν στα χέρια τους το παιχνίδι και ανατρέπουν με χιούμορ όλα όσα οι άλλοι θεωρούν δεδομένα. Μία κωμωδία για την ανθρώπινη ματαιοδοξία, την επιθυμία και την γοητευτική ικανότητα του ανθρώπου να γελά, ακόμη και με τις πιο αμήχανες πλευρές του εαυτού του. Στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, η αναδρομική έκθεση τριλογία του Γιάννη Νομικού συγκεντρώνει διαφορετικές περιόδους της εικαστικής του διαδρομής, δημιουργώντας ένα διάλογο ανάμεσα στο χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη παρουσία. Έργα διαφορετικών εποχών συναντιόνται σαν κεφάλαια μιας προσωπικής αφήγησης και μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τις μεταμορφώσεις μιας καλλιτεχνικής ματιάς μέσα στα χρόνια. Μία αναδρομή που δεν κοιτάζει απλώς προς τα πίσω, αλλά αναζητά όσα επιμένουν να μας ακολουθούν. Εικόνες, βιώματα και ίχνη ζωής που ο χρόνος μεταμορφώνει, χωρίς ποτέ να εξαφανίζει ολοκληρωτικά. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Περίπου την εποχή που ξεκίνησα να μιλάω και όχι μόνο να ακούω αλλά να καταλαβαίνω τα παραμύθια, η μητέρα μου μου έβαλε να ακούσω θέατρο στο ραδιόφωνο. Αυτή ήταν και η πρώτη ανάμνηση και είναι ακόμα η πρώτη ανάμνηση που έχω από τη σχέση μου με το τρίτο πρόγραμμα. Η δεύτερη ήταν λίγο αργότερα όταν πλέον είχα συναντηθεί και με τη μουσική και για πρώτη φορά άρχισα να προσέχω όχι μόνο τα σπουδαία μουσικά έργα που μετέδιδε το τρίτο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα μετέδιδε, ανάλογα με την κουλτούρα, το ύφος, ακόμα και τη φωνή του κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού. Πριν από 5 χρόνια, ανάμεσα σε αυτές τις φωνές, προστέθηκε και η δική μου. Με πλήρη επίγνωση λοιπόν της ευθύνης και της τιμής να ανήκω στην οικογένεια του τρίτου, αισθάνομαι όσο έτοιμος μπορώ να είμαι για να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή για 6η συνεχή περίοδο. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα για 6η συνεχή περίοδο, που πριν από 5 χρόνια ξεκίνησε έτσι.

Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα για έκτη συνεχόμενη ραδιοφωνική περίοδο. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζει ακμαία η ομορφιά ίδια. Η νύμφη του ήχου, η νεράιδα της κονσόλας, η ηχίδα Μαρία Παπακίδητση. Φίλοι της εκπομπής και μαζοχιστές εχθροί, δεν μιλώ εγώ, τρόπος του Λέγιν, γιατί εγώ μιλώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο Λέγιν. Μιλάνε τα νούμερα, που καλά να είμαστε, όλο και αυξάνονται μαζί με μας. Έχουμε μεταδώσει 4.965 διαφορετικές μουσικές, διαφορετικά μουσικά έργα, μικρά, μεγάλα και σε ελάχιστες περιπτώσεις τόσο μεγάλα που κατηγορήθηκα για οκνηρία. Αλλά τι να κάνω, άνθρωπος, μια-δυο φορές το χρόνο πρέπει και εγώ να πάρω τη συμφωνική μου δόση, έστω και με μια ώρα εκπομπή. Εκτός από κλασική λόγια ή αλλιώς καλή μουσική από το 1850 και πίσω, που λέω εγώ, στο σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολύ jazz, αλλά και folk, country blues, παραδοσιακή και θρησκευτική μουσική από πάμπολους πολιτισμούς και παραδόσεις, ηλεκτρόνικα, soul, pop, rock, ακόμα και rap και λαϊκά ελληνικά, για τα οποία είχα και ενίοτε έδωσα πάντοτε λόγο. Αλλά και μουσική που δύσκολα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στο ένα ή στο άλλο είδος. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε υπερθεματίζοντας πως η μουσική, Μαρία και ακροατές, είναι μία. Στο σήμερα σας λέω τι λένε τα λιμπρέτη, οι ψαλμοί και οι στίχοι, γιατί νιώθω ότι πριν απαντήσουμε αξίζει να καταλαβαίνουμε την ερώτηση. Στο σήμερα αστειεύομαι συχνά. Θεωρώ πως η αληθινή τέχνη δεν έχει καμία ανάγκη την επιτίδευση για να γίνει κατανοητή. Όλα αυτά είναι το σήμερα. Και όπως δείχνει, συνεχίζουμε.

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Eugene Goossens, ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Cincinnati, είχε ζητήσει από τους Βρετανούς συνθέτες να συνθέσουν από μια φανφάρα με την οποία θα ξεκινούσαν οι συναυλίες της. Η ιδέα ήταν καλή και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που σκέφτηκε να επαναλάβει τη διαδικασία και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή τη φορά με Αμερικανούς συνθέτες. Και πάλι η ιδέα έπιασε, όμως αυτή τη φορά από τις 18 φανφάρες που παρουσιάστηκαν την καλλιτεχνική περίοδο 1942-1943, θα το ξεχάσετε, μία θα άφηνε εποχή και ήταν η φανφάρα με το ταπεινό, ουσιαστικό και χιουμοριστικό θέμα «Η φανφάρα για τον απλό άνθρωπο», του Άρον Κόπλαντ. Παρότι η αρχική του έμπνευση ήταν η κλασική πλέον ομιλία του 1942 του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Χένρι Γουάλας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όχι του πρωτομοιούχου αλλά του απλού ανθρώπου, εξαιρετική ομιλία παρεμπιπτόντως, μπορείτε να τη διαβάσετε, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο όπου θέλετε, λίγο πριν την παρουσίαση της νέας του σύνθεσης, ο Κόπλαντ μαθαίνει πως το έργο θα παρουσιαστεί την ημέρα κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων των Αμερικανών, το οποίο το βρίσκει καταπληκτικό. Τιμή λοιπόν, λέμε και οι δυο, και ο Κόπλαντ και εγώ, στον απλό άνθρωπο που στέκεται απέναντι στους φόρους, στο επιτελικό κράτος, στην αδιαφορία, στην απαξίωση, στην έλλειψη κοινής λογικής, κόντρα στην αλαζονία, την αμάθεια από άποψη, την έλλειψη συνείδησης και ενσυναίσθησης, και επιμένει ακόμα και ραδιοφωνικά. Με θάρρος. Με την επικοινωνιακή σοβαρότητα το ταμ-ταμ, την δύναμη των χάλκινων, ουσιαστική αίσθηση της ευθύνης της αποστολής και μια δόση χιούμορ, σήμερα, όπως και πολλά χρόνια πριν, ξεκινήσαμε πλέον, μπορώ να το λέω, ξεκινήσαμε ταιριαστά κατά τη γνώμη μου με τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαντ, με τον συνθέτη να διευθύνει τον κλουστό και τα χάλκινα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, στην πρώτη επιλογή του πρώτου σήμερα, πριν από 5 χρόνια και σήμερα επαιτειακά και στη συνέχεια. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, ακούσαμε ένα κομμάτι που τυκλοφορείται «Τεστάροντας τον Φαφούτη». Ειλικρινά δεν σας κάνω πλάκα, αυτό έτσι λέει το κομμάτι, από την πολύ ωραία μουσική του Τζον Πάουελ για την κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο πολύ αγαπημένο παιδικό βιβλίο της Κρέστα Κόλ, «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας». Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γενέθλια της εκπομπής λοιπόν σήμερα, ψύχραμα πάντα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, πλην σε εορταστική διάθεση, εφόσον κυρίως αλλά ακόμα και σήμερα, ανεξαρτήτως και ειδικώς, είμαστε ζωντανοί και φτιάχνουμε από κοινού αυτή τη ραδιοφωνική εμπειρία. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, ξέρετε ποιοι είστε, χρόνια καλά, στο σήμερα, σας παρουσιάζω μουσική και λόγο από όλο το φάσμα της ανθρώπινης δημιουργίας, τα είπα και στην αρχή, ή έστω το προσπαθώ. Πολλές φορές ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια της μουσικής επικράτειας του τρίτου, τα οποία ενδιαφέρομαι να διευρύνω και σίγουρα δεν είμαι ο μόνος. Τούτου δοθέντος έχω και εγώ τις προτιμήσεις μου. Για παράδειγμα, σας παρουσιάζω πεισματικά θρησκευτική ή λατρευτική μουσική, την οποία αγαπώ, παρότι προσωπικά δεν αναγνωρίζω θεούς και δαίμονες, ίσως με μια μικρή επιφύλαξη για τους δεύτερους. Και επίσης, κάποιους συνθέτες τους ακούμε, παραδέχομαι συχνότερα από κάποιους άλλους. Όπως εκείνος, ο οποίος από όσους μεταδίδουμε έργα του συχνότερα στο σήμερα βρίσκεται βαθύτερα στην καρδιά μου. Παρότι οι παραλληλισμοί με τη σύγχρονη ζωή είναι προφανείς, τουλάχιστον αν όχι αποκλειστικά στο μυαλό μου, σας προτείνω να μην πάρετε προσωπικά την ιστορία του έργου που θα ακούσουμε, μεταξύ άλλων γιατί δεν σας συμφέρει καθόλου. Τι να βγει. Οι κυνηγοί κάνουν την εμφάνισή τους. Με βούκινα και κυνηγητικούς σκύλους ξεχύνονται από παντού και το κυνήγι ξεκινά. Το θύραμα, σας είπα μην το πάρετε προσωπικά, τρέχει να ξεφύγουμε. Οι κυνηγοί όμως το ακολουθούν. Τρομαγμένο και κουρασμένο από τον τρομακτικό θόρυβο των όπλων και των σκύλων, κυρίως αυτών, πληγωμένο το θύραμα κάνει μια ίστατη προσπάθεια να ξεφύγει. Είναι πολύ αργά όμως. Το ζώο ξεψυχά. Αγαπητοί ακροατές, αγαπημένοι συνθέτες, των οποίων τα έργα παρουσιάζονται συχνότερα στο σήμερα, περίπτωση πρώτη, ο υπέροχος, ο ένας, ο άπας, ο δικός μας άνθρωπος, Αντώνιο Βιβαλντί.

από τον καταπληκτικό Ζακ Λουσιέ στο πιάνο και το τότε τρίο του μαζί με τους Βενσάν Σαρμπονιέ στο κοντραμπάσο, τον Αντρέ Αρπινό στην drums. Κάποια γάμα πρέπει να βάλω πέρα. Αντρέ Αρπινό στην drums. Αυθεντικά για σόλο βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Σήμερα όμως σε μεταγραφή για jazz τρίο. Ακούσαμε το δεύτερο καταπληκτικό αλέγκρο από το κονσέρτο σε φαμίζωνα, το φθινόπωρο φυσικά, του Αντώνιο Βιβαλντί. Σε άλλα νέα, θα χαρείτε να μάθετε πως για κανένα λόγο ή για τη δημιουργία του περιεχομένου που είναι ακριβώς το ίδιο με το κανένα λόγο, αλλά στο πιο σοβαρό, έχω στήσει και live Instagram, στο οποίο μπορείτε όχι μόνο να ακούτε αλλά και να βλέπετε τον μαγικό κόσμο πίσω από το μικρόφωνο ή τα χάλια μου. Το πρελούδιο από τη σουίτα για τσέλο στο σολμίζωνα του Johann Sebastian Bach είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα μέρη ενός έργου που, κατά τη γνώμη μου, είναι η επιτομή του κλασικού, δηλαδή του παλιού, που συνεχίζει να μας ενδιαφέρει και να μας συγκινεί και να μας αφορά κυρίως σήμερα. Το έργο που θα μοιραστώ μαζί σας λοιπόν τώρα είναι μια από αυτές τις μελωδίες που, παρόλο που τις ακούς και τις ξανακούς ίδιες ή παραλλαγμένες, πάντα συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να ξεχνιέται μέσα τους και να τις ακολουθεί χωρίς να κουράζεται ποτέ. Μήπως είμαι κομμάτι υπερβολικός? Πάντα, αλλά σήμερα θα επιχειρήσω να το αποδείξω. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το πρελούδιο από την σουίτα για τσέλο σε σολ μίζωνα του Johann Sebastian Bach τρεις φορές στη σειρά από τρεις διαφορετικούς τσελίστες με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα καλά του ραδιοειδάλματός μου, του Γιάννη Πετρίδη, σας έχω σήμερα. Το ποιο και τι θα σας το πω μετά. Το γιατί δεν θα σας το πω ποτέ. Όμως αισθάνομαι ότι θα το ακούσατε. Η επανάληψη λένε ότι κουράζει. Όμως και τι δεν επαναλαμβάνεται. Η γη κάθε μέρα κάνει μια σχεδόν ίδια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν κάθε μέρα. Αγαπούν, κάνουν λάθη, τα παρατάνε και μετά προσπαθούν ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να αγγίξουν το τέλειο.

Johann Sebastian Bach, πρελούδιο από την Σουήτα για τσέλο σε Σολ Μίζωνα, πρώτα από τον Γιώργο Καλούδη σε τετράχορδη κρητική λύρα με συμπαθητικές χορδές, ακολούθως από τον Peter Gregson με την προσθήκη ηλεκτρονικών που αποδεικνύει πως το κλασικό δεν πτωείται καμίας μεταχείρισης και τέλος πάντων και τέλος όλων από τον μέγιστο Μυστισλάβ Ροστροπόβιτς. Και ένα μικρό ιστερόγραφο. Με μια χούφτα παρόμοιες νότες, ο τσελίστας Ματίας Μπαρτόλομεϊ και ο βιολονίστας Κλέμεντς Μπίτμαν ροκάρουν μια δική τους σύνθεση, στην οποία μας παρουσιάζουν τα οργανά τους. Που βιάζομαι να αποσαφηνίσω πως πρόκειται για δύο εξαιρετικά έγχορδα εποχής, από τα οποία προέκυψε και ο τίτλος της σύνθεσης, η Teklar. Αγαπητοί ακροατές, και αυτή είναι η τεράστια παρακαταθήκη του Johann Sebastian Bach σήμερα με τους Μπαρτόλομεϊ Μπίτμαν.

Γενέθλια έχουμε, σας έβγαλα και τα τεκλεράκια. Αφιερωμένη στον κατασκευαστή χόρδων του 16ου αιώνα, David Teclar. Teclar, λέει. Αυτός ήταν ο ήχος του Ματίας Μπαρτόλομι στο τσέλο και του Clemens Bittman στο βιολί. Όλα τα tracks που έχουν φτιάξει οι Bittman Μπαρτόλομι θα τα παίξουν αδιανόητα. Το Zen, τσεκάρετε το album Zen. Πώς έγχορδος ανεμοστρόβιλος λοιπόν Μπαρτόλομι Bittman, το είπα σωστά πριν, μας άφησε με μια άνω τελεία. Αναζητώντας λοιπόν τις νότες που μου έλειπαν για να κλείσει η μουσική φράση, διότι όλοι διαθέτουμε τους ψυχαναγκασμούς μας, μέσα στο μυαλό μου κάποιος με πολύ βροντερή φωνή μοιάζει να δηλώνει αιωνίως: εδώ, εγώ έχω τις νότες σου. Και με ένα απόλυτο φινάλε αρχίζει κάπως έτσι.

Οι τέσσερις νότες που διαλύουν τις πουδραρισμένες περούκες, τα παστέλ χρώματα και τα πορσελάνινα μπιμπελό του 18ου αιώνα και εγκαινιάζουν ένα νέο βίαιο κόσμο πυρίτιδας και αλλαγής. Μέσα στην αναταραχή του πολέμου, της επανάστασης και της προσωπικής κρίσης, ο Μπετόβεν με την πέμπτη του συμφωνία αλλάζει την ιστορία της μουσικής και με κοινά στα όρια της αφέλειας μουσικά εργαλεία δημιουργεί ένα έπος μνημειώδους συναισθηματικής δύναμης. Πέραν των βασικών, τα απολύτως απαραίτητα. Ο Κάρλος Κλάιμπερ οδήγησε την Φιλαρμονική της Βιέννης σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες του πρώτου μέρους Allegro con Brio, της Πέμπτης Συμφωνίας, του τρίτου αγαπημένου συνθέτη, του οποίου τα έργα παρουσιάζονται συχνότερα στο σήμερα, του υπερβατικού Ludwig van Beethoven. Ποιος μας λείπει σήμερα που έχουμε γενέθλια, εκ της σεζόν, ο τακτικός ακροατής γνωρίζει. Δύο νεαροί αξιωματικοί, δύο αραβωνιαστικές, συμπληρώθηκε το καρέ, και μαζί τους ένας κύριος, τον λέω για να συνεννοηθούμε, που έχει βάλει στοίχημα ότι η πίστη στον έρωτα είναι μία υπόθεση εξαιρετικά προσωρινή. Αποφασίζει λοιπόν ο εν λόγω, αμέτη Μουχαμέτη, να το αποδείξει, οπότε τι σκαρφίζεται για να έχουμε καλό λόγο και μουσική, γιατί είναι και όπερα. Βάζει δύο φιλαράκια που είναι ερωτευμένα με δύο κορίτσα αλλά μπατζανακιέ, να κάνουν λέει ότι φεύγουν για το μέτωπο, γιατί απροπό παίζει και ένας πόλεμος στο background, ή αν δεν παίζει στη σκηνοθεσία, οι κοπελούδες είναι εντελώς απληροφόρητες. Κάνουν λοιπόν πως φεύγουν τα μπρατήμια, με καράβι μάλιστα, ναυτάκια ζουμπουρλούδικα, και κλάμα στο μόλο να κουνάνε το μαντίλι οι δόλες οι άλλες. Το καράβι όμως τελικά ήταν φεριμπότ. Οπότε κάνει μια γύρα και τους φέρνει πίσω στα μουλοχτά, και ό,τι έλειψαν ήταν ο χρόνος που πήραν οι παρκαδόροι να αδειάσουν τα γιοταχή με το έλα, έλα, έλα, καλώς έφυγες. Πίσω λοιπόν οι μορφωνοί, μας καρεύονται οπειρατικότατα σε κάτι άλλους, είτε πιστικά είτε έχει και μουσική, ανάλογα με το μπάτζετ, και επιστρέφουν στο σπίτι των κοριτσιών για να τις φλερτάρουν και καλά εκ νέου, και μάλιστα ανάποδα, ο ένας την άλλη και ο άλλος τη μία. Στο τέλος γίνεται ακριβώς αυτό που φαντάζεστε για όπερα που θα την παρακολουθούσαν επιπόλοιπτοι αστεί και νοικοκυρέοι του 18ου αιώνα, αλλά όπως είπα, έχει και μουσική. Και τη μουσική. Τη στιγμή που θα μπούμε αργοπορημένοι στην όπερα, τα ναυτάκια πλέον έχουν ήδη επιστρέψει από το μέτωπο που τελικά δεν πήγανε ποτέ, και οι αραβωνιαστικές τους και ο στοίχημαν βρίσκονται στο μόλο που λέγαμε και τους κουνάνε το μαντίλι. Συγγνώμη, όχι, δεν έχουν επιστρέψει. Τα ναυτάκια έχουν μόλις φύγει για να πάνε στο μέτωπο, το οποίο δεν είναι μέτωπο. Οπότε έχουμε τις αραβωνιάρες και τον στοιχηματία να τους κουνάνε το μαντίλι. Η μεν με αληθινή συγκίνηση, διότι φεύγουν τα αγόρια τους, ο δε με εντελώς πλασματική, εφόσον έχει ραντεβού μαζί τους σε λίγες ώρες για να προχωρήσει το σχέδιο. Εδώ λοιπόν τώρα είναι το καταπληκτικό. Πώς παίζεται αυτό, πώς τραγουδιέται? Αγαπητοί ακροατές, δύο ειλικρίνειες και ένα ψέμα θα ενωθούν σε ένα τρίο τόσο τέλειο, που και οι τρεις φωνές πείθουν πως η στιγμή αυτή που εύχονται ευνοϊκό άνεμο σε ένα ταξίδι που οδηγεί τους επιβάτες του στον πόλεμο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι αληθινή. Και για όσο διαρκεί αυτό το μικρό τρίο, είναι. Αγαπημένοι συνθέτες, των οποίων τα έργα παρουσιάζονται συχνότερα στο σήμερα από κάθε άλλο συνθέτη, περίπτωση τέταρτη ή θεραπευτική. Αυτός είναι ο Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας.

Μέσα στην έμπειρη αγκαλιά της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden υπό την καθοδήγηση του Νίκολας Μαγκίγκαν, η Λίν Ντόσον ως Φιορδιλίτζη, η Ντέλα Τζόνς ως Ντοραμπέλα και ο Φρανσουά Λερού ως Ντον Αλφόνσο μας τραγούδησαν το άψογο τερτσέτο «Σοάβε σι ελβέντο». Ήθε ο άνεμος να είναι απαλός από την πρώτη πράξη της όπερας «Κονσί φαν τούτε», έτσι κάνουν όλες, σε λιμπρέτο του Λορέντζο Νταπόντε και αϊθαλή μουσική του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ανάμεσα στις πολλές καλλιτεχνικές εκδοχές της φανταστικής μας επαφής με μια αναγνωρίσιμη εξωγήινη ζωή, στις στενές επαφές τρίτου τύπου, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέπτυξε το καλό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο κάποια εξωγήινα όντα έρχονται με το διαστημόπλοιό τους στη Γη, ασφαλώς στην Αμερική, περιέργως έχουν καλές προθέσεις, αφού προφανώς δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα, και τελικά κατορθώνουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της μουσικής. Κάπως έτσι, αν το σκεφτείτε, είναι και το ραδιόφωνο. Κάποιος κάθεται από τη μια πλευρά, μιλάει σε ένα μικρόφωνο, στέλνει νότες, λέξεις, νούμερα, αν μας ακούτε ψηφιακά, και από την άλλη πλευρά κάποιος άλλος, εσείς καλή ώρα, τις λαμβάνει. Ο κάποιος από την άλλη, να, εγώ για παράδειγμα, δεν έχει ιδέα ποιος τον ακούει ή ακόμα και αν τον ακούει, όμως συνεχίζει να στέλνει, ελπίζοντας σε μια επαφή. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μεταξύ 10 και κάτι, με 11 το πρωί και για 7 ημέρες, ό,τι ώρα σας κάνει κέφι, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Ερτέκο, μπορείτε να μας ακούτε. Ένας σημαντικός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας είχε πει: «Μακάρι να ανακαλύψουμε εμείς την εξωγήινη ζωή, γιατί αν συμβεί το αντίθετο, η ανθρωπότητα την έχει πάρα πολύ άσχημα». Μήπως λοιπόν καλύτερα να μείνουμε με το ραδιόφωνο.

ο σημαντικότερος συνθέτης της μουσικής για τον κινηματογράφο. Ανοίγει το μεγάλο βιβλίο της μουσικής και με σελιδοδείκτες τον Κόρνγκολτ, τον Στραβίνσκι, τον Χόλστ, τον Μπέρναρντ Χέρμαν και τη μουσική του When You Wish Upon a Star του Λι Χάρλαν για τον Πινόκιο της Disney. Αναπτύσσει 5 μόλις νότες σε ένα πλούσιο μουσικό κόσμο που φιλοδοξεί να περιγράψει την φανταστική συνάντηση του είδους των ανθρώπων με όντα που μας επισκέπτονται από εκεί έξω. Σήμερα η ορχήστρα των Boston Pops υπό την καθοδήγηση του συνθέτη μας ερμήνευσε την σουίτα με τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία Στενές επαφές τρίτου τύπου ή σε τρεις τύπους ανάλογα του John Williams. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Σήμερα που μπαίνει στην έκτη ραδιοφωνική του περίοδο. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η καταπληκτική Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της, η ωραιότερη φωνή στο τρίτο για μένα. Και εγώ, επειδή όπως είπα και στην αρχή, τίποτα δεν είναι τυχαίο, εν τω μεταξύ όλα, σας αποχαιρετώ κλασικά με την Tracy Bennett να τραγουδά το Είμαι ακόμη εδώ από το Follies του Steven Sondheim, ως απίστευτη και όμως αληθινή διαπίστωση που γίνεται κάθε μέρα με τη μέρα πράξη χάρη σε εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά σε όλους όσοι ακούτε και στηρίζετε το σήμερα και εμένα προσωπικά. Με τη δύναμη της επικοινωνίας μας μέσω ραδιοφώνου συνεχίζουμε. Αυτά ήταν τα γενέθλια του σήμερα με τον Πάρη Μέξη. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

but I'm here. Danced in my scanties, 3 bucks a night was the pay.

and I'm here. Amos and Andy, Mahjong, Platinum Hair.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέου Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, Έλενα Μαραγκού στο μικρόφωνο, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, ζωντανά όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Σπύρος Νικολαίδης.

Ξεκινήσαμε με Κρίστο Βίλιμπαλντ Γκλουκ και με μία από τις ιστορίες μεγάλου έρωτα, αυτήν του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Εδώ με την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη. Ο μύθος είναι γνωστός, με τον Ορφέα να κατεβαίνει μέχρι και στον Άδη, αποφασισμένος να φέρει πίσω στον κόσμο των ζωντανών την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Στην όπερα του Κρίστο Βίλιμπαλντ Γκλουκ βρισκόμαστε στο τέλος της πρώτης πράξης. Ο Ορφέας θρηνεί τη λατρεμένη του Ευρυδίκη όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο Θεός Έρωτας, που του λέει ότι η δύναμη των ήχων της λύρας του είναι μεγάλη και μπορεί να λιώσει ακόμη και την πιο σκληρή καρδιά. Τι Θεός θα ήταν ο Έρωτας αν δεν κατάφερνε και αυτά? Όπως την καρδιά των Ερηνίων που φυλάνε τις πύλες του Άδη, και έτσι μπορεί να περάσει μέσα και να πάρει πίσω την Ευρυδίκη στο φως. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που ο Ορφέας, τρελός από χαρά και ελπίδα, τραγουδά την άρια «Amour via rondra monam», «Έρωτα χάρισε πάλι στην ψυχή μου», λέει μετά την πιο φλογερή ελπίδα, πριν ξεκινήσει πράγματι με τη λύρα του θριαμβευτικά για τον κάτω κόσμο. Την άρια την ακούσαμε στα γαλλικά σήμερα, γιατί είναι από τη διασκευή που έκανε ο Εκτόρ Μπερλιόζ στην όπερα του Γκλουκ, ειδικά για τη διάσημη μεσόφωνο της εποχής Πολίν Βιαρντό. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να πω ότι θα συναντήσουμε την Πολίν Βιαρντό αργότερα προς το τέλος της εκπομπής και ως συνθέτρια, καθότι ήταν μια γυναίκα πολύ ταλέντη και μια πολυπροσωπικότητα πολύπλευρη, το λιγότερο. Η παραγωγή του Ορφέα και της Ευρυδίκης, διαχειρός Μπερλιόζ λοιπόν, έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι, στο Théâtre Lyrique, το 1859. Η παράσταση είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν με τα σημερινά δεδομένα sold out για 138 παραστάσεις. Ορφέα στην εκτέλεση που ακούσαμε εμείς σήμερα, η μεσόφωνος Μαριάν Κρεμπασά, με τον Μάρκ Μινκοφσκι να διευθύνει την ορχήστρα Mozarteum του Salzburg. Θα συνεχίσουμε με τον Franz Xaver Richter, συνθέτη, βιολιστή, τραγουδιστή, μαέστρο και θεωρητικό της μουσικής, που γεννήθηκε περίπου 40 χρόνια πριν τον Wolfgang Amadeus Mozart στη Μοραβία τότε. Σημειωτέων εκείνος έζησε μια ζωή πολύ μακρύτερη από αυτήν του Μότσαρτ, και έτσι, αν και αρκετά μεγαλύτερος, είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και προσωπικά μαζί του, και μάλιστα σε κάποιο ταξίδι του από το Παρίσι πίσω στο Σάλτσμπουργκ, ο 22χρονος τότε Μότσαρτ πρωτοάκουσε μια λειτουργία του Ρίχτερ και είπε ότι ήταν πολύ γοητευτικά γραμμένη. Από μια συμφωνία του Φραντς Ξάβερ Ρίχτερ θα ακούσουμε σήμερα, αυτήν σε ρε λάσσονα, από την ορχήστρα με όργανα εποχής L'Orfeo Baroque Orchestra, υπό τη διεύθυνση της Μίτσι Γκάιγκ.

Από το σύνολο L'Orfeo Baroque Orchestra και τη Michigaik στο πόντιουμ, ακούσαμε το δεύτερο μέρος Andante από τη Συμφωνία Σερε Λάσσονα του Franz Xaver Richter. Ο Alfred Brendel τώρα ερμηνεύει Joseph Haydn. Ακούμε τη σονάτα για πιάνο Σερε Μίζωνα.

Joseph Haydn, αυτό ήταν το τρίτο μέρος, φινάλε Presto Manon Tropo, από τη σονάτα για πιάνο σε ρεμίζωνα, ερμηνευμένη με τον μοναδικό τρόπο του Alfred Brendel. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το αν ο Haydn είχε προσωπική επαφή με τον Franz Xaver Richter. Μουσική του οκού ακούσαμε αμέσως πριν, το λέω για τους ακροατές μας που πιθανόν να συνδέθηκαν μόλις τώρα. Είχαν όμως μια έμεση σχέση, αφού ο αγαπημένος μαθητής του Haydn, ο Ignaz Pleyel, έγινε βοηθός του Ρίχτερ στον Καθεδρικό Ναό του Στρασβούργου από το 1783 και τελικά τον διαδέχτηκε κιόλας. Από τον Ignaz Pleyel, λοιπόν, έρχεται το επόμενο έργο. Το σύνολο πνευστών, Consortium Classicum, ερμηνεύει το πρώτο μέρος από το σεξτέτο σε μη ύφεση μίζωνα.

Από το σύνολο πνευστών Consortium Classicum ακούσαμε το πρώτο μέρος Allegro con Brio από το σεξτέτο Semifesimizona του Ignaz Pleyel. Το επόμενο έργο είναι εμπνευσμένο από τη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart. Μια προσέγγιση στον Mozart από τον σύγχρονο Valentin Silvestrov και έχει τον ποιητικό τίτλο «Φευγαλαία οράματα του Mozart». Ο Silvestrov έχει πει πολλές φορές «Δεν γράφω καινούργια μουσική. Η μουσική μου είναι μια απάντηση και μια ηχό αυτού που ήδη υπάρχει». Έτσι και στο έργο αυτό θα το ακούσετε. Ο Silvestrov δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ο Mozart μοιάζει να εμφανίζεται και μετά να εξαφανίζεται πάλι ή να μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο. Ο Johannes Moser είναι στο βιολοντσέλο, ο Vadim Klusman στο βιολί, ο Andrei Korobeinikov στο πιάνο και ακούμε τα φευγαλαία οράματα του Mozart.

Μοντεράτο, Βιβάτσε και Αλέγκρο, τρία από τα φευγαλαία οράματα του Μότσαρτ, Fugitive Visions of Mozart, του Βαλεντίν Σιλβέστροφ. Και πάμε σε έναν ακόμα σύγχρονο συνθέτη από τον Καναδά αυτή τη φορά. Ιδιαίτερα γνωστό για τη μουσική του για το κινηματογράφο, όπως στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ή στο Χόμπιτ, δύο μόνο από τις περίπου 80 ταινίες που έχει ντύσει με τη μουσική του, εδώ με το έργο του The Forest, το δάσος. Σολίστ στην κιθάρα είναι ο Μίλοτς Καραντάγλιτς και στην ορχήστρα National Art Center διευθύνει ο Αλεξάνδρ Σέλι. Και αυτός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Howard Shore.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος από το έργο «Το δάσος» του Howard Shore από τον Μίλος Καραντάγκλης στην κιθάρα και μαζί του την ορχήστρα National Art Center. Και πάμε σε ένα δάσος από τον Johannes Brahms με τη φωνή του Κόνσταντιν Κρίμελ, ο Kühlerwald. Ο δάσος δροσερό μέσα στο οποίο περπατάει η αγαπημένη μου. Πού μουρμουρίζεις?

Ο Κωνσταντίν Κρίμελ με τη συνοδεία του Άμιελ Μπουσάκεβιτς στο πιάνο τραγούδησε Johannes Brahms, «Ο Κιούλα Βάλτ». Και με Johannes Brahms θα συνεχίσουμε με τον Christian Zimmermann στο πιάνο, πλαισιωμένο από τη Φιλαρμονική της Βιέννης εδώ, στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε Σύφεση Μίζωνα. Διευθύνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Ο Κρίστιαν Τσίμερμαν και μαζί του η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό την μπακέτα του Λέοναρντ Μπέρνστάιν ερμήνευσαν το τέταρτο μέρος, Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε σύμφεση μείζωνα του Ιωάννες Μπραμς. Η μεσόφωνος Πολίν Βιαρντό, για την οποία μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, ήταν μία από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες τραγουδίστρες του 19ου αιώνα. Είχε μια φωνή που εκτινόταν σε τρεις οκτάβες και εκτός από τραγουδίστρια ήταν και εξαιρετική πιανίστα, δασκάλα και συνθέτρια. Ως συνθέτρια θα τη συναντήσουμε σήμερα με το έργο της 6 κομμάτια για βιολί και πιάνο. Στο βιολί είναι ο Ρέτο Κούπελ, στο πιάνο ο Βολφγκανγκ Μάνς και αυτή είναι η Ταραντέλα.

Ρέτο Κούπελ βιολί, Wolfgang Mangs πιάνο στην Ταραντέλ. Ένα από τα 6 κομμάτια για βιολί και πιάνο της Pauline Viardot. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με μουσική της Pauline Viardot και πάλι, με την Στεφανή Ντουστράκ να μας τραγουδά τα αστέρια, Les Étoiles, με τη συνοδεία της Φρανσουά Τιγιάρ στο πιάνο και της Σοζή Ξερβόν στο βιολοντσέλο. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Για τη φροντίδα του ήχου, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη. Εμείς σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα, που σήμερα είναι μία ακόμα και αποτελεί την 7η συνέχεια των Συμφωνικών Χωρών. Σήμερα, για πρώτη φορά, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τους πλέον αγαπητούς, δημοφιλείς και χαρακτηριστικούς συμφωνικούς χορούς, που ήταν άλλωστε και η αφορμή για την δημιουργία αυτής της σειράς. Μιλάμε για τους χορούς του Μπραμς, τους Ουγγρικούς και τους Σλαβόνικους χορούς του Ντβόρζακ. Αυτοί οι δύο θα αντιπαρατεθούν, μιας και ήταν και φίλοι μάλιστα, ο ένας θαύμαζε τον άλλον. Φανατικός ακόλουθος των επιτευγμάτων του φίλου του Ντβόρζακ ήταν ο Μπραμς. Μάλιστα κάποια στιγμή στην αρχή της γνωριμίας του τον είχε πληρώσει για να του εναρμονίσει κάποιες μελωδίες, ελπίζοντας ότι μέσα από αυτό θα βρει και ο ίδιος έμπνευση για να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, για να προχωρήσει μερικά βήματα παρακάτω. Έλεγε πάντοτε ότι τα δεύτερα θέματα του Ντβόρζακ είναι πολύ ανώτερα από τα πρώτα τα δικά μου θέματα, και βεβαίως μη θέλοντας να θίξει τους άλλους συναδέλφους του στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, πάντα συνέκρινε με τον εαυτό του, αν και βαθιά βεβαίως θεωρούσε τον Ντβόρζακ πάντα καλύτερο από πολλούς άλλους επίσης σπουδαίους συναδέλφους του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα κάνουμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με γνώμονα τον χαρακτήρα αυτών των χορών. Δηλαδή ένας ζωηρός με άλλον ένα ζωηρό, ένας μελαγχολικός με επίσης έναν αντίστοιχα μελαγχολικό και ούτω καθεξής. Ξεκινάμε με τον περίφημο πέμπτο χορό σε μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 50, στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν παντρεύει τους αγαπημένους του ουγγρικούς χορούς με αυτούς του Ντβόρζακ, και εμείς ξεκινάμε με τον πέμπτο χορό του Johannes Brahms.

Ήταν ο πέμπτος από τους 21 ουγγρικούς χορούς, τους οποίους έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά σε συγκριτικές ακροάσεις. Εδώ όμως κάνουμε μια επιλογή χάρη της συσχέτισής τους με αυτές τις μουσικές και τους αντίστοιχους χορούς, τους σλαβωνικούς βεβαίως, του φίλου του Μπραμς, του Αντωνίν Ντβόρζακ. Αν αναρωτηθήκατε για ποιο λόγο στη μέση αυτού του χορού ξαφνικά χαλάρωσε η μουσική και άλλαξε χαρακτήρα, δεν είναι μόνο για λόγους μουσικής και δομικής οικονομίας, είναι διότι ακολουθούν αυτοί οι χοροί, επειδή είναι αυθεντικοί κατά κάποιο τρόπο ή παραδοσιακοί ή ακόμα εμπνευσμένοι από διασκεδαστικά γεγονότα όπως ο συγκεκριμένος, τον οποίο μάλιστα πίστευε ο Μπραμς ότι τον είχε θυμηθεί από ένα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, όμως η μνήμη του τον απάντησε και έτσι συνειδητοποίησε μετά ότι πρόκειται για ένα αυθεντικό τσάρντας του Μπέλα Κέλλερ, Μπατφάι Εμλεκ, ο τίτλος του, το οποίο λανθασμένα πίστευε ότι ήταν παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Αυτό το κομμάτι λοιπόν στη μέση έχει αυτή την χαρακτηριστική πιο ράθυμη ατμόσφαιρα, διότι μέσα στο γλέντι θεωρείται ότι έχει μεθύσει ο μουσικός που παίζει, ο ακροατής, ο κόσμος, και παρακολουθεί έναν εξ αυτών των μεθυσμένων που προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Πέφτει, σηκώνεται, χαλαρώνει, κοιμάται και ξυπνάει βέβαια μαζί με τις φωνές όλων των υπολείπων για να ολοκληρώσει το χορό και το γλέντι. Μια αντίστοιχη θυελώδης ατμόσφαιρα υπάρχει στον πρώτο χορό αυτόν του έργου 46, ο πρώτος αριθμός 1, με ιδιαίτερο πρέστο, πολύ γρήγορο, το οποίο εδώ δεν θα το ακούσουμε, το Herbert von Karajan του 1959, τότε εκδόθηκε βέβαια ο δίσκος, μπορεί να ηχογράφησαν και νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα το πολύ, αλλά με μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 70 που ήρθε να καλύψει το κενό των περίπου 15 ετών, όπου ο Κάραγιαν μεσουρανούσε με την ερμηνεία των σλαβωνικών χωρών, και τότε ο Ραφάελ Κούμπελικ χρησιμοποιεί μια επίσης γερμανική ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας, η οποία βεβαίως δεν έχει τον ήχο της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, όμως έχει τον Κούμπελικ στο πόντιουμ, που δίνει έναν πολύ ανάλαφρο, πολύ δυναμικό και πολύ ταυτόχρονα διαυγή ήχο, σε αντίθεση με τον πολύ έντονο, λουσάτο, παχύ και με μεγάλη ήχο που χαρακτηρίζει τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Αυτός ο ήχος του Κούμπελικ διαχρονικά θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός, γι' αυτό και τον παραθέτω. Ακούσαμε κάτι ζωηρό από τον Μπραμς και τον Κάραγιαν, τώρα Κούμπελικ και Δβόρζακ.

Ελπίζω να με δικαιολογήσετε, γιατί επέλεξα την ερμηνεία του Ραφαήλ Κούμπελικ με την Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και όχι αυτή με τον Κάραγιαν και την Φιλαρμονική του Βερολίνου, που βεβαίως με το που πρώτο εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 κάνε θράψη, θεωρήθηκε η κορυφαία ερμηνεία ανάμεσα σε πάμπολες αντίστοιχες και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κάραγιαν. Βεβαίως μπορούμε να το πιστοποιήσουμε αυτό σε κάποιο άλλο είδους συγκριτικής, ας πούμε, ακρόασης και άλλου είδους εκπομπή, όμως εδώ θα ήθελα να συνεχίσω με ένα χορό του Μπραμς, ένα χορό όμως που τον επιλέγω για να τον αντιπαραθέσω με έναν αντίστοιχο του Dvorak, και είναι ο έκτος σε ρε μίζωνα βιβάτσε, το οποίο όμως δεν διατηρείται συνέχεια. Είναι ένα τσάρντας, το οποίο είναι ένας χορός που αλλάζει διάθεση, έχει έντονες εναλλαγές, διότι ήταν παραδοσιακά ένας χορός φλερτ της αυλής, ο οποίος είχε σκοπό να προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο και να εκφράσει και μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων μέσα σε λίγα λεπτά. Όλοι αυτοί οι χοροί διαρκούν μεταξύ 1 και 5 λεπτών. Λοιπόν, οπότε παραθέτω αυτό το χορό, ο οποίος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρεις πότε θα σε ευνηδιάσει και είναι πάρα πολύ ωραίος.

Η όμορφη αυτή μουσική του Johannes Brahms, ο έκτος χορός Vivace, με τις εναλλαγές των διαθέσεων, έχει τον αντίστοιχό του, είπαμε ότι αυτό ήταν τσάρντας, έχει το αντίστοιχό του στη σλάβικη μουσική σε μια ντούμκα. Βεβαίως παραθέτω, πρέπει να το πω, τον Brahms πρώτα και μετά τον Dvorak, διότι η έμπνευση του Dvorak ήταν από τους πολύ επιτυχημένους ουγγρικούς χορούς του Brahms. Δηλαδή ήταν μεταγενέστερη χορή του Dvorak. Και έτσι κάνω αυτού του είδους την παράθεση. Βεβαίως είχαν άμεση δημοτικότητα και οι χοροί του Dvorak, και γι' αυτό και τον εκτείναξαν μάλιστα σε διεθνή φήμη, και φυσικά άμεσα, ξεκινώντας από το πιάνο, ενορχιστρώθηκαν σε αυτό το οποίο ακούμε τώρα. Ήταν 8 χοροί του όπου 46, αυτό που ακούμε και τώρα, που θα ακούσουμε και συνέχεια, και 8 χοροί πάλι λίγο αργότερα, το έργο 72, όπου 46 και όπου 72. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα θα περάσουμε στην ντούμκα, όπως είπαμε, που έχει επίσης εναλλαγές διαθέσεων. Είναι βασισμένη βεβαίως στη λέξη ντούμκι, ντούμκα, που σημαίνει σκέψη, διαλογίζομαι, στα ουκρανικά βεβαίως, αντλώντας σε ένα μεγάλο βαθμό από ιστορικές, σλαβικές, λαϊκές μπαλάντες και θρύνους που λέγονταν ντούμι. Ήταν κάτι σαν ραψοδία. Παραδοσιακά αυτά τα ντούμικα, τέλος πάντων, τραγουδιούνταν από περιοδεύοντες τυφλούς βάρδους, ραψοδούς ας πούμε, στην αρχαία εποχή της Ελλάδος. Για να κρατούν τους ακροατές λοιπόν απασχολημένους, έπρεπε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εκτενών αφηγήσεων, των μεγάλων ιστορικών και επικών ιστοριών, να εναλλάσσει τη μουσική για να έχει ενδιαφέρον. Έτσι, μεταξύ θλιβερών, αργών και γρήγορων ενεργητικών χορευτικών τμήματων, η μουσική ακολουθούσε τον βάρδο και φυσικά δημιούργησε αυτή την δομή τη μουσική, που χωρίς πλέον λόγια εκφράζεται μέσω από αυτές τις μουσικές, τους χορούς. Επαναλαμβάνω, η χορή αυτή δεν είναι για τους χορέψεις, είναι ανάμνηση αυτή η συμφωνική χορή, και οι περισσότεροι που παρουσιάζουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών, χοροί που ανακαλούν τους χορούς, τους παραδοσιακούς, και μέσα από αυτούς τους χορούς δημιουργούν τη δική τους αισθητική, τη δική τους παράδοση και κυρίως τη δική τους συμφωνική εκδοχή και γλώσσα. Λοιπόν, ακολουθούμε με τον, σε αντιπαράθεση με τον προηγούμενο, διαφορετικών διαθέσεων χορό του Brahms, τον έκτο, τον χορό αριθμός 2 από το έργο 76 σε μη ελάσσονα. Ντούμκα.

Ακούσαμε λοιπόν και δύο χορούς διαφορετικών εναλλασσόμενων διαθέσεων. Ήταν ο χορός Έργο 46, αριθμός 2, σε μία ελάσσονα, Ντούμκα, του Αντωνίν Ντβόρζακ, από τους Σλαβωνικούς χορούς. Και θα ήθελα τώρα να ακούσουμε δύο τρυφερούς και μελωδικούς χορούς, και του Μπραμς και του Ντβόρζακ. Επιλέγω τον 17ο σε φα δίες ελάσσονα, ένα ανταντίνο πάρα πολύ γλυκό, εδώ στην ιστορική ηχογράφηση του 1959 με τον Herbert von Karajan και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

ένας πολύ όμορφος χορός, μια τρυφερή μελωδία. Πολλές έχει γράψει ο Μπραμς πάνω σε αυτό το ύφος. Θα ήθελα να περάσουμε όμως στην πλέον χαρακτηριστική και αναφορική μελωδία από όλους τους χορούς του Ντβόρζακ. Αυτή σε μη ελάσσονα που έχει χρησιμοποιηθεί πάμπολες αφορμές, ταινίες, τηλεοπτικές αφηγήσεις, ραδιοφωνικές αφηγήσεις και φυσικά είναι χιλιοπαιγμένη, είναι από τις μεγάλες επιτυχίες. Περνάμε όμως από το έργο 46 στο έργο 72 μερικά χρόνια αργότερα και ακούμε τον περίφημο δεύτερο χορό που είναι μια μαζούρκα επί της ουσίας, ένα σαν βάλς, δεν είναι, είναι ένας λαϊκός χορός σλάβικος σε μη ελάσσονα με τον ρυθμικό και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τίτλο Allegro Grazioso.

για να είμαι δίκαιος βέβαια με τις συσχετήσεις, το πιο σωστό, το οποίο εκ των υστέρων θεωρώ ότι θα τέριαζε και θα το παραθέσω, είναι αυτός ο 20ος χορός του Brahms σε Μη Ελλάσσονα, που όταν τον άκουσα πριν την εκπομπή μου φάνηκε αρκετά σκοτεινός για να παρατηθεί με έναν χορό μελαγχολικό μεν, αλλά όχι σκοτεινό του Dvorak. Και έτσι σκέφτηκα να παραθέσω τον τρίτον χορό, που είχε και αυτός αλεγκρέτο. Βέβαιως την ένδειξη αλεγκρέτο έχει και ο 20ος και είναι και σε Μη Ελλάσσονα. Και ίσως τελικά να ταιριάζει πιο πολύ αυτή η αντιπαράθεση της σύγκρισης των μουσικών σκέψεων πάνω σε χορούς συμφωνικούς των δύο φίλων αυτών, του Brahms και του Dvorak. Παραθέτως επαναλαμβάνω τον 20ο αυτό χορό, διότι έχει κάτι το έντονα σπαραξικάρδιο και διαχρονικά μελωδικό, και επίσης, για να είμαστε και δίκαιοι, χαρακτηρίζει πολύ πιο σωστά το ποιος ήταν ο Brahms σε σχέση με τον προηγούμενο χορό που ακούσαμε του Dvorak, τον πλέον χαρακτηριστικό επίσης έργο 72 αριθμός 2, που χαρακτηρίζει και τη φυσιογνωμία του Dvorak περισσότερο με βάση τις περιγραφές των φίλων και γενικότερα το σύνολο του έργου του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Herbert von Karajan στον χορό σε Μη Ελλάσσονα αριθμός 20 με ένδειξη Poco Allegretto και Vivace.

Και τώρα θα ήθελα, ακούγοντας αυτό το χορό, να περάσω άλλη μια αντιπαράθεση. Ο 7ος χορός, ένας πανέμορφος χορός με πολύ ωραία μεγάλη φράση τραγουδιστική, ξεκινάει με ένα παιχνιδιάρικο όμποε. Το ίδιο κάνει και ο χορός αριθμός 13 του Ντβόρζακ και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο ένας πήρε από τον άλλον και ως φίλοι προσπαθούσαν να μιμηθούν αστειευόμενοι αλλά ταυτόχρονα και βελτιώνοντας τις συνθετικές τους επιδόσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε την αρχή αυτή από τον Μπραμς.

Πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες φράσεις, λοιπόν, υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ χαρακτηριστικό, τζιοκόζο, και από τις δύο πλευρές, ο ένας με τα φλάουτα, ο άλλος με το όμποε, αλλά οι δύο χαρακτήρες. Και γι' αυτό ξεκινάμε αυτή την αντιπαράθεση με τον 7ο χορό του Brahms.

Και περνάμε στο παιχνίδισμα, όπως ακούσαμε, από τον 13ο χορό του Αντώνιν Ντβόρζακ, από τον 13ο στη σειρά της ηχογράφησης βεβαίως του Herbert von Karajan, αλλά είναι ο 7ος σε ντο ελάσσονα από το έργο 46 και με χαρακτηριστικά αντίστοιχο ύφος.

και με αυτή την ενθουσιώδη μουσική ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας αντιπαράθεση μεταξύ Brahms και Dvorak για να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι η πολοβτσιανή χορή του Αλεξάνδρ Μποροντίν, η συναρπαστική αυτή ακολουθία χοροδιακών και ορχιστρικών χορών που συνέδεσε ο Αλεξάνδρ Μποροντίν ως κορύφωση της δεύτερης πράξης, ανάλογα βέβαια και με την εκδοχή. Εμείς εδώ θα τα ακούσουμε με τον Βαλέρη Γεργίεφ και την ορχήστρα και τη χοροδία των μπαλέτων Κίροφ. Είναι μια από τις σπάνιες φορές που ακούμε και τη χοροδία, που είναι κάτι το συγκλονιστικό. Οι χοροί λαμβάνουν χώρα στο στρατόπεδο των Πολοβτσιάνων. Ο ονομαδικός αυτός τουρκομαγιάρος λαός, ιστορικά γνωστός ως Κουμάνοι, οι οποίοι κυβέρνησαν περιοχές της Νότιας Ρωσίας μεταξύ του 11ου και 13ου αιώνα. Στην πλοκή της όπερας, ο Ρώσος ηγέτης πρίγκιπας Ιγκόρ και ο γιος του έχουν εχμαλωτιστεί από τον ηγέτη των Πολοβτσιάνων, τον Χαν Κοντσάκ, και τους παρακολουθούν.

Βέβαια, ο μαγιάρος Τούρκος Κουμάν αρχηγός φέρεται βασιλικά στους κρατούμενους και έτσι διοργανώνει ένα τεράστιο συμπόσιο, διατάζοντας τους σκλάβους αλλά και τους πολεμιστές του να παρουσιάσουν μια εντυπωσιακή επίδειξη μουσικής και χορού για να τους διασκεδάσει και να τους εντυπωσιάσει. Εξού και η εξωτική ατμόσφαιρα και η όμορφη μελωδία που ακούσαμε στην αρχή και αυτές που ακολουθούν.

0: αυτή η μουσική του Αλεξάνδρου Γκλαζνόφ που χαρίζει το 1909 στον Διάγκυλεφ, στον χορογράφο Φωκίν και στον σκηνογράφο Ρέριχ την μεγάλη και απόλυτη διεθνή τους επιτυχία, αλλά και στον Μποροντίν 68 χρόνια μετά το θάνατό του ένα απρόσμενο βραβείο Τόνι για το Kismet και το Stranger in Paradise. Ευχαριστώντας την κυρία Μαρία Παπακυρίτση και τον Βάλερι Γκεργίεφ για τη σαρωτική ερμηνεία με την ορχήστρα και τη χορδία των μπαλέτων Κίροφ, ολοκληρώνουμε αυτή την 7η συνέχεια στους συμφωνικούς χορούς μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τριτός μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Νικολάη Κουσνιτσόφ που δόθηκε στο Νόβι Σατ της Σερβίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Νικολάη Κουσνίτσοφ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1994 σε οικογένεια μουσικών. Φίτησε στο οδείο Τσαϊκόφσκι της γενέτειράς του με τον Σεργέι Νταρένσκι και αργότερα με τους Νικολάη Λουγκάνσκι και Αντρέι Πίσαρεφ, αποφυτώντας με διάκριση το 2021. Απέσπασε βραβεία σε πολλούς διαγωνισμούς. Μεταξύ αυτών, το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Ρικάρδο Βίνιες στο Λέριδα της Καταλωνίας το 2018, καθώς και το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Monte Carlo Piano Masters το 2021. Θα ακούσουμε πρώτα τη συλλογή 12 κομματιών με γενικό τίτλο «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η συλλογή δεν αναφέρεται στις 4 εποχές, αλλά στους 12 μήνες του έτους. Το 1875, μετά την πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι, ο εκδότης Νικολάη Μπέρναρτ ζήτησε από τον συνθέτη να γράψει 12 σύντομα κομμάτια για πιάνο που να φέρουν ως τίτλους τους μήνες του έτους. Ο Μπέρναρτ ήταν εκδότης του μηνιαίου περιοδικού Νουβελίστ. Δημοσίευσε τις συνθέσεις στην Αγία Πετρούπολη στα 12 τεύχη του έτους 1876, παραθέτοντας ένα κομμάτι στο τεύχος του αντίστοιχου μήνα. Ο εκδότης, έχοντας την έγκριση του συνθέτη, επέλεξε υποτίτλους για τα κομμάτια αυτά, αντιπαραβάλλοντας διάφορα ποίηματα των Αλεξάνδρ Πούσκιν, Αλεξέη Τολστόη, Αφανάση Φέτ και άλλων επιφανών Ρώσων λογοτεχνών. Τα 7 τελευταία κομμάτια της συλλογής γράφτηκαν από τις 25 Απριλίου μέχρι τις 27 Μαΐου 1875, αμέσως μετά την ενορχήστρωση της μουσικής μπαλέτου «Η Λίμνη των Κύκνων». Στα 12 κομμάτια, ο Τσαϊκόφσκι απέφυγε τη δεξιοτεχνική γραφή, ώστε να είναι προσιτά και σε ρασιτέχνες. Πρόκειται ωστόσο για σημαντική συνεισφορά στη ρομαντική πιανιστική φιλολογία με έξοχα λυρικά θέματα και επιρροές από συνθέσεις των Ρόμπερτ Σούμαν και Φίλιξ Μέντελσον. Ακούμε τον Ιανουάριο σε Λα Μίζωνα με υπότιτλο «Στο Τζάκι». Φέρει την ένδειξη «Moderato semplice ma espressivo». Ερμηνεύει ο Νικολάη Κουσνίτσοφ από ρεσιτάλ στο Νόβι Σατ της Σερβίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Ακούσαμε τον Ιανουάριο σε Λαμίζωνα με υπότιτλο «Στο τζάκι» από τη συλλογή «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Φεβρουάριος σε Ρεμίζωνα με υπότιτλο «Το καρναβάλ». Φέρει την ένδειξη «Αλέγκρο Τζούστο». Η ανάλαφρη και εορταστική μουσική έρχεται σε έντονη αντίθεση με το μελαγχολικό πρώτο κομμάτι της συλλογής.

Ακούσαμε τον Φεβρουάριο σε Ερμίζωνα με υπότιτλο «Το καρναβάλι» από τη συλλογή «Οι εποχές», έργο 37α του Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Μάρτιος σε Σολελάσσονα. Φέρει τον υπότιτλο «Τραγούδι του Κορυδαλού» με ένδειξη «Αντάντινο Εσπρεσίβο». Ο Νικολάη Κουσνιτσόφ έχει και πάλι τον λόγο.

Μετά τον Μάρτιο, με υπότιτλο «Τραγούδι του Κορυδαλού» από τη συλλογή «Οι Εποχές» του Τσαϊκόφσκι, ακολουθεί ο Απρίλιος σε «Σι Φεσιμίζωνα». Φέρει τον υπότιτλο «Ο Γάλανθος» με ένδειξη «Αλεγκράτο κον μότο ε ουν πόκο ρουμπάτο». Ο Γάλανθος είναι φυτό της οικογένειας των αμαρίλιδοειδών. Το πιο κοινό και διαδεδομένο από τα 19 είδη του είναι ο γάλανθος ο χιονώδης. Ανθίζει στα τέλη του χειμώνα προαναγγέλλοντας τον ερχομό της άνοιξης στην Ουκρανία, τη Γεωργία, την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ερμηνεύει και πάλι ο Νικολάη Κουσνίτσοφ.

Ακούσαμε τον Απρίλιο με υπότιτλο «Ο Γάλανθος» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Μάιος σε σολμίζωμα. Φέρει τον υπότιτλο «Λευκές νύχτες» με ένδειξη Αντάντινο. Η ποίηση του Αφανάση Φετ, που επέλεξε εδώ ο εκδότης Νικολάι Μπέρναρτ, αναφέρεται στο βασίλειο του χιονιού και του πάγου.

Ακούσαμε τον Μάιο με υπότιτλο «Λευκές νύχτες» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Ιούνιος σε «Σολελάσσονα». Φέρει τον υπότιτλο «Βαρκαρόλα» με ένδειξη «Αντάντε καντάπιλε». Είναι το δημοφιλέστερο κομμάτι της συλλογής και παρουσιάζεται συχνά σε διάφορες μεταγραφές. Ο Ρώσος πιανίστας Νικολάι Κουζνιτσόφ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τον Ιούνιο με υπότιτλο «Βαρκάρολα» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Ιούλιος σε «Μη ηφεσιμίζωνα». Φέρει τον υπότιτλο «Τραγούδι του Θεριστή» με ένδειξη «Αλέκρο Μοντεράτο Κον Μοτό».

μετά τον Ιούλιο με υπότιτλο «Τραγούδι του Θεριστή» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Τσαϊκόφσκι, ακολουθεί ο Αύγουστος σε Σιελάσσονα. Φέρει τον υπότιτλο «Ο Θερισμός» με ένδειξη «Αλέγκρο Βιβάντσε».

Ακούσαμε τον Αύγουστο με υπότιτλο «Τραγούδι του Θεριστή» από τη συλλογή «Οι Εποχές» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Σεπτέμβριος σε «Σολ Μίζωνα». Φέρει τον υπότιτλο «Το κυνήγι» με ένδειξη «Αλέγκρονον τρόπο». Η μουσική, καθώς και η ποίηση του Αλεξάνδρ Πούσκιν, που επέλεξε ο εκδότης Νικολάη Μπέρναρτ, αναφέρεται σε ήχους κυνηγετικού κέρατος καθώς και σε κυνηγός. Οι τελευταίοι, φορώντας την κατάλληλη ενδυμασία, ανεβαίνουν τη χαραυγή στα άλογά τους για να ξεκινήσει το κυνήγι. Ο Ρώσος πιανίστας Νικολάη Κουζνιτσόφ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τον Σεπτέμβριο με υπότιτλο «Το κυνήγι» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Οκτώβριος σε ρελάσσονα. Φέρει τον υπότιτλο «Τραγούδι του φθινοπόρου» με ένδειξη «Αντάντε ντολορόζο εμόλτο καντάπιλε». Η ποίηση του Αλεξέη Τολστόη, που επέλεξε εδώ ο εκδότης Νικολάη Μπέρναρτ, αναφέρεται στα κίτρινα φύλλα των δένδρων που πετούν στον άνεμο.

Ακούσαμε τον Οκτώβριο με υπότιτλο «Τραγούδι του φθινοπόρου» από τη συλλογή «Οι εποχές» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Νοέμβριος σε «Μίμιζωνα». Φέρει τον υπότιτλο «Πάνω στην Τρόικα» με ένδειξη «Αλέγκρο Μοντεράτο». Πρόκειται για έλκυθρο ή άμαξα που σύρεται από τρία άλογα. Ερμηνεύει και πάλι ο Νικολάη Κουσνίτσοφ.

ήταν ο Νοέμβριος με υπότιτλο «Πάνω στην Τρόικα» από τη συλλογή «Οι Εποχές» του Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί ο Δεκέμβριος σε «Life as a Mizona». Φέρει τον υπότιτλο «Η περίοδος των Χριστουγέννων» με ένδειξη σε τέμπο ενός βάλς.

Ακούσαμε τη συλλογή 12 κομματιών για πιάνο, γενικό τίτλο «Οι εποχές», έργο 37α του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευση ο Νικολάι Κουζνίτσοφ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με την Consolation αριθμός 3 σε ρε ύφεση μείζωνα του Franz Liszt. Οι 6 κονσολασιό για πιάνο του ρομαντικού συνθέτη υπάρχουν σε 2 εκδοχές. Η πρώτη, Serl 171α, γράφτηκε την πενταετία 1844-49 και τυπώθηκε μόλις το 1992. Η δεύτερη εκδοχή, Serl 172, συντέθηκε την περίοδο 1849-50 και τυπώθηκε το 1850. Η τρίτη κονσολασιό φέρει την ένδειξη Lento Placido.

Ακούσαμε την Consolation αριθμός 3 σε ρε ύφεση μιζόνα του Franz Liszt. Το ρεσιτάλ του Νικολάη Κουσνιτσόφ συνεχίζεται με το τρίτο κομμάτι της συλλογής Liebesträume, όνειρα αγάπης, του ίδιου συνθέτη. Το καθένα από τα τρία κομμάτια της συλλογής, Σερλ 541, φέρει τον τίτλο «Όνειρα αγάπης» και όχι «Όνειρο αγάπης» όπως ονομάζονται συχνά λανθασμένα. Η συλλογή εκδόθηκε το 1850 σε δύο εκδοχές. Στην αρχική, ως τραγούδια για φωνή και πιάνο, σε ποίηση των Ludwig Uhland και Ferdinand Freiligrat, καθώς και για πιάνο σόλο. Το τρίτο κομμάτι, σε Λάιφες ημίζωνα, είναι το δημοφιλέστερο της συλλογής. Στη φωνητική εκδοχή, η ποίηση του Ferdinand Freiligrat προτρέπει να αγαπά κανείς για όσο περισσότερο χρόνο είναι δυνατόν, διότι θα έλθει αναπόφευκτα η στιγμή του θρήνου στον τάφο.

Ακούσαμε το τρίτο κομμάτι της συλλογής Liebesträume, όνειρα αγάπης, Σερλ 541 του Franz Liszt. Το ρεσιτάλ του Νικολάη Κουζνιτσόφ συνεχίζεται με τη δημοφιλή σονάτα αριθμός 14, έργο 27 αριθμός 2, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ο συνθέτης την ονομάζει σονάτα κουάζι ούνα φανταζία, σονάτα σαν μια φαντασία. Η επωνυμία σονάτα του Σελινόφωτος δόθηκε το 1832, 5 έτη μετά τον θάνατο του Μπετόβεν, από τον Λούντβιχ Ρέλσταμπ. Ο γερμανός μουσικοκριτικός και ποιητής συσχέτισε αυθαίρετα τη μουσική του πρώτου μέρους της σονάτας με το Σελινόφος στη λίμνη της Λουκέρνης. Εντός μίας δεκαετίας όμως, η επωνυμία αυτή καθιερώθηκε σε γερμανικές και αγγλικές εκδόσεις. Η σονάτα τυπώθηκε το 1802 και αφιερώθηκε στην 17χρονη κόμισσα και μαθήτρια του Μπετόβεν, Τζουλιέτα ή Γιούλη Γκουιτσάρτη. Ωστόσο, ο Μπετόβεν δεν είχε αυτή την πρόθεση, ούτε σκεπτόταν την Γκουιτσάρντι όταν συνέθετε τη σονάτα το 1801. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Αντάτζο σωστενούτο σε ντο δίεση ελάσσονα, Αλεγκρέτο και τρίο σε ρέι φεσιμίζωνα και Πρέστο ατζιτάτο σε ντο δίεση ελάσσονα.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 14, έργο 27 αριθμός 2, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν. Το ρεσιτάλ του Νικολάη Κουζνιτσόφ συνεχίζεται με την πιανιστική εκδοχή της πρώτης ορχιστρικής σουίτας, έργο 46, από τη σκηνική μουσική Per Gint του Edvard Grieg για το ομότιτλο δράμα του Henrik Ibsen. Το ποίημα Per Gint του Ibsen, που τυπώθηκε στην Κομπεχάγη το 1867, δεν προοριζόταν για τη θεατρική σκηνή. Η άμεση αναγνώρισή του ως ένα από τα αριστουργήματα της σκανδιναβικής λογοτεχνίας όθησε τον Ibsen να το προσαρμόσει για το θέατρο. Η πρεμιέρα δόθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1876 στην Κριστιάνια, το σημερινό Όσλο, δίχως την παρουσία του συνθέτη. Το 1888 και το 1891 ο Γκρίγκ επέλεξε 8 αποσπάσματα της σκηνικής μουσικής, δημιουργώντας 2 τετραμερείς ορχιστρικές σουίτες, έργα 46 και 55 αντίστοιχα. Οι σουίτες αυτές υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλείς ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πλήρης σκηνική μουσική τυπώθηκε το 1908, ένα έτος μετά τον θάνατο του συνθέτη. Τα 4 μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Πρωινή διάθεση σε μη μίζωνα, ο θάνατος της Όσε σε σι ελάσσονα, ο χορός της Ανίτρα σε λα ελάσσονα και στην αίθουσα του βασιλιά των βουνών σε σι ελάσσονα.

Ακούσαμε την πιανιστική εκδοχή της πρώτης ορχιστρικής σουίτας έργο 46 από τη σκηνική μουσική Peer Gynt του Edvard Grieg για το ομότιτλο δράμα του Henrik Ibsen. Ερμήνευση ο Νικολάη Κουζνιτσόφ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Novi Sad της Σερβίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Με τη σουίτα του νορβηγού ρομαντικού συνθέτη ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ρεσιτάλ. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού όμως, ο Κουζνιτσόφ έπαιξε εκτός προγράμματος το Liber Tango του Άστορ Πιατσόλα σε μεταγραφή για πιάνο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Λίπερ Τάγκο του Άστορ Πιατσόλα σε μεταγραφή για πιάνο. Ερμήνευσε ο Νικολάη Κουσνιτσόφ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Νόβι Σατ της Σερβίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, ακούμε και πάλι τη σουίτα έργο 46 από τη σκηνική μουσική Peer Gynt του Edvard Grieg για το ομότιτλο δράμα του Henrik Ibsen, αυτή τη φορά στην ορχιστρική εκδοχή. Θυμίζουμε τα τέσσερα μέρη. Πρωινή διάθεση σε Μη Μίζωνα, ο θάνατος της Όσε σε Σι Ελάσσονα, ο χορός της Ανίτρα σε Λα Ελάσσονα και στην αίθουσα του Βασιλιά των Βουνών σε Σι Ελάσσονα. Τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου διευθύνει ο Άρτουρ Ροτζίνσκι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1955.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή της πρώτης σουίτας, έργο 46, από τη σκηνική μουσική Peer Gynt του Edvard Grieg για το ομότιτλο δράμα του Henrik Ibsen. Τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου διήφθηνε ο Άρτουρ Ροτζίνσκι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1955. Από την ίδια δισκογραφική εργασία θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα μέρος από τη δεύτερη σουίτα, έργο 55. Η απαγωγή της νύφης, ο θρήνος της Ίνγκριτ σε Σόλε Λάσσονα. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτσι που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Άρβο Πέρτ, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Έπρεπε να αποτινάξω από πάνω μου οτιδήποτε το αχρίαστο για να σώσω τον εαυτό μου. Άρβο Πέρτ. Γεια σας. Είναι το τρίτο αφιέρωμα της εκπομπής «Ο συνθέτης» της εβδομάδας στον εσθονικής καταγωγής συνθέτη Άρβο Πέρτ, του οποίου το έργο «Ο συνθέτης» της εβδομάδας στον εσθονικής καταγωγής συνθέτη Άρβο Πέρτ, του οποίου το

σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε μέθοδο σύνθεσης τιντινάμπουλη. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσω αργότερα. Τα πρώιμα έργα του, κυρίως για πιάνο, είναι νεοκλασικού ύφους. Το 1962 η καντάτα του για παιδιά «Ο κήπος μας» μοιράστηκε το πρώτο βραβείο στον πανενωσιακό διαγωνισμό νέων συνθετών στη Μόσχα και εκείνη την περίοδο μελετούσε την σειραϊκή σύνθεση μέσα από τις ελάχιστες παρτιτούρες και τα εγχειρίδια που έφταναν στην Σοβιετική Ένωση. Αλλά ας ξεκινήσουμε το αφιέρωμα με ένα από τα πρώτα του έργα, όπου κανείς εξιχνιάζει και το μεγάλο του ταλέντο. Παρτίτα για πιάνο, έργο αριθμός 2 του 1959, τα μέρη της το κατίνα, φουγκέτα, λαργκέτο και οστινάτο. Παίζει ο πιανίστας Ραλφ Φαν Ράτ.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Εσθονού συνθέτη Arvo Pärt ξεκίνησε με την παρτίτα για πιάνο, ένα από τα πρώτα του έργα, το έργο 2, σύνθεση του 1959 που ακούσατε από τον πιανίστα Ralph von Raat. Το πρώτο του έργο στο οποίο χρησιμοποίησε τη σειραϊκή τεχνική ήταν το ορχιστρικό «Νεκρολογία» και συνέχισε να εφαρμόζει σειραϊκές διαδικασίες καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Να θυμίσω πως εκείνο τον καιρό, αν ήθελες να υπάρχεις, θα έπρεπε οπωσδήποτε να ακολουθήσεις αυτό που εκείνη την εποχή επίτασε η avant-garde. Το «Perpetuum mobile», έργο του 1963, εφαρμόζει την σειραϊκή τεχνική στο ύψος, τη διάρκεια και τον ρυθμό σε όλη του την έκταση. Θέλω να ακούσετε ένα μικρό δείγμα αυτού του έργου, περίπου 2 λεπτά, ήταν η αισθητική εκείνης της εποχής, όπου οι συνθέτες δημιουργούσαν μάζες ήχων, διάφωνων ήχων, clusters δηλαδή, μπλέκοντας τα 8α, τα 3α, τα 5α, τα 6α και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε ταυτόχρονα για να δημιουργηθεί ένα ασαφές ηχητικό πλέγμα, πολλές φορές όμως επιτυγχάνοντας ένα πολύ ποιητικό αποτέλεσμα, βλέπε Λοντάνο Γιώργη Λίγκετη. Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από το «Perpetuum mobile», έργο 10, από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό την διεύθυνση του Παύλου Γέρβη.

Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το έργο Perpetuum Mobile, έργο 10 του Arvo Pärt, που ακούσατε από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γέρβη. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό που ακούσατε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο κόσμος ολόκληρος γνωρίζει σαν μουσική του Arvo Pärt, μέσα από τα κατοπινά του έργα, στα οποία εφαρμόζει ο ίδιος αυτό που ονομάζει τεχνική τιντινάμπουλη. Ως φοιτητής, ο Pärt συνέθεσε μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, γράφοντας μουσική για περισσότερες από 50 ταινίες. Αν και η κινηματογραφική δημιουργία και η μουσική για τον κινηματογράφο δεν αποτελούσαν κύριες πηγές έμπνευσης για τον ίδιο, οι συνθέσεις αυτές του προσέφεραν ένα μέσο για την διερεύνηση σειραϊκών και τονικών τεχνικών, ένα συνδυασμό που αργότερα θα επηρέαζε τα έργα του τύπου κολάζ της δεκαετίας του 1960. Αφού εμπλακεί λοιπόν με το 12φθογκο σύστημα και πειραματιστεί με την αλεατορική τεχνική, αποφασίζει να εγκαταλείψει όλα αυτά για μια τεχνική κολάζ. Ένα έργο της τεχνικής αυτής είναι αυτό με τίτλο «Κολάζ» στο όνομα του Μπαχ, όπου βέβαια η παρουσία του μεγάλου κάντορα της λειψίας είναι ιδιαίτερα εμφανής. Μετά την περίοδο του κολάζ, ο συνθέτης θα μπει στην πρώτη από τις αρκετές περιόδους σιωπής που θα ακολουθήσουν. Στην διάρκεια αυτής της περίοδου θα μελετήσει χοροδιακή μουσική από τον 14ο, 15ο και 16ο αιώνα, τη μουσική των μεγάλων πολυφωνιστών του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, του Όμπρεχτ, του Όκενχεμ, του Ζωσκέν Ντεπρέ, του Παλεστρίνα, όχι όμως με ακαδημαϊκό τρόπο, αλλά περισσότερο σαν ένα τρόπο διαφορετικής μουσικής σκέψης. Μίσα συλλάμπικα, έργο του 1977.

Ήταν η λειτουργία με τίτλο «Μίσα συλλάμπικα» του 1977 του Άρβο Πέρτ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τραγούδησε το σύνολο «The Theatre of Voices» υπό τη διεύθυνση του Christopher Bowers στο όργανο Paul Hillier. Ο βιογράφος του Άρβο Πέρτ, Paul Hillier, παρατηρεί πως ο συνθέτης είχε φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό απόγνωσης στην εποχή εκείνη, ώστε η σύνθεση μουσικής να είναι για αυτόν ένα φοβερό μαρτύριο. Είχε χάσει την πίστη του στη μουσική και κάθε διάθεση να γράψει έστω και μία νότα. Στις πρώτες δεκαετίες της δημιουργικής του καριέρας έπρεπε και αυτός να περάσει από αυτό που επίτασε η εποχή και γι' αυτό, για παράδειγμα, η πρώτη του συμφωνία έργο του 1964 δείχνει ένα ικανότατο μεν συνθέτη, από την άλλη όμως ένα δημιουργό που δεν έχει βρει την προσωπική του γλώσσα παρά την χρήση κανόνων και την υπέρθεση συνεχώς επαναλαμβανόμενων μελωδιών, εργαλεία που με διαφορετικό τρόπο θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στα κατοπινά του έργα. Μετά τα πρώτα λοιπόν συνθετικά χρόνια, ο Πέρτ πέφτει σε μια μεγάλη περίοδο σιωπής. Θα επανεμφανιστεί το 1976 σχεδόν αγνώριστος. Ανακαλύπτει μια τεχνική την οποία ονομάζει ο ίδιος τιντινάμπουλη από το λατινικό little bells, μικρές καμπάνες. Πρόκειται για μια τεχνική που αποσκοπεί σε μια πραγματικά πάρα πολύ λιτή ηχητική εικόνα και μια δουλειά που, όπως λέει ο ίδιος, γίνεται με λίγα στοιχεία, με μία ή δύο φωνές, με πρωτόγωνα υλικά, με τις συγχορδίες, με μια συγκεκριμένη τονικότητα. Αυτά, καταλαβαίνετε, ήταν τότε αμαρτωλά για την εποχή εκείνη. Αυτό το βλέπει κανείς πεντακάθαρα στο έργο που σηματοδότησε το στυλ τιντινάμπουλη, το συγκλονιστικό Φιουραλίνα για πιάνο σόλο, μια διαλογιστική μουσική που υιοθετεί αυστηρά την τονικότητα της Σιελάσσονας. Ένα άλλο έργο αυτής της αντίληψης είναι το Siluan Song, το τραγούδι δηλαδή του Σιλουανού, σύνθεση του 1991, το οποίο ακούμε αμέσως από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γέρβη.

ήταν το τραγούδι του Σιλουανού και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο Συνθέτης» της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στον σπουδαίο εσθονό σύγχρονο συνθέτη Αρβο Πέρτ. Έπαιξε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιέρβη. Το τραγούδι του Σιλουανού που ακούσατε βασίζεται σε θρησκευτικό κείμενο στη ρώσικη γλώσσα που γράφτηκε από τον Άγιο Σιλουανό 1866-1938, ένα Ρώσο μοναχό του Αγίου Όρους, του οποίου ένα άλλο κείμενο αποτέλεσε τη βάση για ένα από τα σημαντικότερα έργα του Πέρτ τα τελευταία χρόνια, το «Ο Θρήνος του Αδάμ». Οι σκέψεις του Σιλουανού συγκεντρώθηκαν και εκδόθηκαν σε βιβλίο από τον πνευματικό του γιο, τον αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο, με τον οποίο ο συνθέτης διατηρούσε επίσης προσωπική επαφή. Θα κλείσω τη σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Αρβο Πέρτ με ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά του έργα, τη σύνθεση πάνω στο κείμενο Stabat Mater. Το μεσαιωνικό ποίημα Stabat Mater Dolorosa υπήρξε, όπως θα ξέρετε, κείμενο στο οποίο ενέσκυψαν πολλοί σπουδαίοι συνθέτες από την Αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας, δίνοντας πραγματικά έργα βαθιάς εκφραστικότητας. Ο Πέρτ δούλεψε στο κείμενο αυτό το 1985, φτιάχνοντας μια παρτιτούρα αντίθετα με την αναγεννησιακή παράδοση που χρησιμοποιεί χοροδία, μια παρτιτούρα για τρεις σολοφωνές και τρίο εγχόρδων. Παρτιτούρα δηλαδή για βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, η διάρκεια της οποίας είναι 25 λεπτά. Το λατινικό αυτό ποίημα γίνεται στα χέρια του συνθέτη ένα στατικό ροντό, με τα έγχορδα εξαιρετικά αποστασιοποιημένα, να έρχονται από το πουθενά με πολύ αργή κίνηση, ενώ οι φωνητικές γραμμές είναι σχεδόν πάντα βηματικές. Θα σας πρότεινα, αν ποτέ έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά, να το κάνετε, γιατί πραγματικά η όλη λειτουργία του έργου και η συγκίνηση που μεταδίδεται δεν έχει καμία σχέση με την ακρόαση στο σπίτι μας. Από τη μονοδία προκύπτει σταδιακά πολυφωνία και μερικές φορές ετεροφωνία. Σοφά το έργο έχει παραλληλιστεί με τα πάθη του μεγάλου συνθέτη του γερμανικού μπαρόκ Heinrich Schütz, γιατί και οι δύο αποφεύγουν να αποδώσουν αφηγηματικά τα γεγονότα και κατορθώνουν μια έντονη εκφραστικότητα χωρίς οπερατική ρητορική. Αργότερα, ο Αρβο Πέρτ το μετέγραψε για χοροδία και ορχήστρα εγχόρδων, εκδοχή που θα ακούσουμε σήμερα. Είναι και πιο λειτουργική στην ραδιοφωνική ακρόαση. Stabat Mater, ένα μεγάλο απόσπασμα του έργου, ερμηνεύει η χοροδία της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Christian Γιέρβη.

0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του εσθονού σύγχρονου συνθέτη Arvo Pärt από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο απόσπασμα από το έργο Stabat Mater που ακούσατε από τη χοροδία και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Christian Διέρβη. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά δύο από τα πιο όμορφα και πιο σημαντικά κονσέρτα για φλάουτο και για τσέμπαλο, και τα δύο στην ίδια τονικότητα της Ρε Ελάσσονος, του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, αυτού του δεύτερου ιού από την πρώτη γυναίκα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ σπούδασε με τον πατέρα του πριν γίνει αρχιμουσικός και τσεμπαλίστας στην αυλή του Φρεντερίκου του Δεύτερου της Προσίας. Αν και δεν πληρωνόταν καλά, συνέθετε, δίδασκε και ερμήνευε στις αυλές του Βερολίνου και του Πότσταμ για 30 περίπου χρόνια πριν διαδεχθεί τον ονό του, τον Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, ως κάντορας και μουσικός διευθυντής στο Αμβούργο. Παρόλες τις 200 εκτελέσεις έργων του κάθε χρόνο σε 5 μεγάλες εκκλησίες του Αμβούργου, το μεγαλύτερο μέρος του έργου του αφορά στην οργανική μουσική, συνθέσεις δηλαδή σαν και αυτήν που θα απολαύσουμε μαζί σήμερα. Το κονσέρτο για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε ρε ελάσσονα με αριθμό καταλόγου Βότκεν 22 και Χέλμ 426. Σύνθεση του 1747 που υπάρχει και σε έκδοση για τσέμπαλο, έργο με χαρακτήρα ορμητικό και τραχή, τυπικό παράδειγμα του ύφους της Βερολινέζικης σχολής στη δεκαετία του 1740 και με το φλάουτο σε διαρκή διάλογο με την ορχήστρα. Κοντσέρτο που απαιτεί δεξιοτεχνία στην εκτέλεσή του και διαθέτει χαρακτηριστικό νευρικό παλμό, έντονες δυναμικές αντιθέσεις και ευνίδιες αρμονικές αλλαγές στο πρώτο μέρος, με σαφείς επιρροές από το στυλ της μουσικής του Γιώχαν Σεμπάστιαν, και το τελευταίο, στουρ

αρχικά τις πανέμορφες γκαλάν μελωδίες ως τα δραματικά εν ίδρυ της στατίβου τμήματα. Το κονσέρτο ολοκληρώνεται με το σφριγγυλό και συναρπαστικό Allegro di Molto, μουσική απίστευτης ταχύτητας και έντασης. Ο φλαουτίστας παίζει 2,5 οκτάβες σε μικρά περάσματα και ελίσσεται ανάμεσα σε εκρηκτικά μοτίβα της ορχήστρας με αρκετές μεγάλες σκάλες. Μουσική δελυριακή, μακριά από οτιδήποτε είχε συνθέσει ο πατέρας του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, αλλά κοντά στο φανταχτερό ύφος της ιταλικής μπαρόκ σχολής του βιολιού. Μουσική που κοιτά μπροστά στις μουσικές καταιγίδες των συμφωνιών της μεσαίας περίοδου του Χάιντν και στους τυφώνες του πρώιμου ρομαντισμού. Θαυμάσια εδώ ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2002 με όργανα εποχής. Σολίστ στο φλάουτο ο Κρίστοφ Χούνκεμπουρτ, ενώ ο και βιολονίστας Στέφαν Μάι διευθύνει την Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου.

Αυτό ήταν το κονσέρτο για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσσονα με αριθμό καταλόγου Βότκεν 22 και Χέλμ 426 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, ερμηνευμένο εδώ έξοχα από τον φλαουτίστα Κριστόφ Χούνκεμπουρτ και τον Στέφαν Μέι να διευθύνει την Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου από ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2002. Κονσέρτο που υπάρχει και σε έκδοση για τσέμπαλο, με τον Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ να διατηρεί σχεδόν ανέπαφη τη δομή της ορχήστρας, αντίθετα από τον πατέρα του Γιώχαν Σεμπάστιαν, ο οποίος μετέγραφε σε άλλες τονικότητες τις νέες επεξεργασίες των κονσέρτων του. Η συγκεκριμένη πάντως μεταγραφή για φλάουτο μπορεί και να έχει γίνει από κάποιον άλλον. Το έργο σε αυτήν την εκδοχή υπάρχει σε χειρόγραφο που ανήκε κάποτε στην αδελφή του βασιλιά Φρυδερίκου της Προσίας, την πριγκίπισσα Άννα Αμαλία, και ίσως να έχει γραφτεί γι' αυτόν ακριβώς τον Φρυδερίκο τον Μέγα. Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ λοιπόν, με το δικό του εκφραστικό μουσικό στυλ, με έμφαση στη μελωδία, δραματικό αλλά χωρίς πολύπλοκη πολυφωνία, και εμείς περνάμε τώρα σε ένα από τα πιο όμορφα και πιο γνωστά σήμερα από τα μέτρητα κονσέρτα για τσέμπαλο του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ. Μεταξύ των ετών 1745 και 1748 μας έδωσε τρία τέτοια κονσέρτα στην ίδια τονικότητα της Ρε Ελάσσονος. Το δεύτερο, με αριθμό καταλόγου Βότκεν 22, Χέλμ 426, το ακούσαμε ήδη στην εκδοχή για φλάουτο. Το τρίτο, με αριθμό καταλόγου Βότκεν 23 και Χέλμ 427, θα το απολαύσουμε στην αυθεντική του μορφή για τσέμπαλο, βιολιά, βιόλα και μπάσο κοντίνου, έργο και πάλι με έντονες αντιθέσεις μεταξύ σόλο οργάνου και ορχήστρας. Εδώ φανερώνεται ξεκάθαρα ο αποτελεσματικός τρόπος που η νέα γενιά μετά τον Γιώχαν Σεμπάστιαν χρησιμοποίησε για να διαφοροποιηθεί. Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ επεκτείνει την ορχιστρική εισαγωγή σε 43 μέτρα με αρκετά τμήματα και παύσεις ανάμεσα. Τα άγρια συναισθήματα κυριαρχούν με έντονους ρυθμούς, τρίλες, υπερβολές και μεγάλες αντιθέσεις. Στην πρώτη είσοδο, το σόλο τσέμπαλο απλά παίρνει το αρχικό μοτίβο και το διακοσμεί. Στη δεύτερη είσοδο όμως, εδραιώνεται ένας μουσικός διάλογος και μέχρι την τέταρτη σόλο είσοδο έχει επιτευχθεί πραγματική αντίθεση και αντιπαράθεση μεταξύ σόλο τσέμπαλου και ορχήστρας. Μετά από αυτό το θυελώδες αλέγκρο, ακολουθεί το ήρεμο και στοχαστικό δεύτερο μέρος Poco Andante, για να ξαναγυρίσει στο ορμητικό και γεμάτο πάθος φινάλε Allegro Assai, το βασικό κλίμα, η ίδια ατμόσφαιρα του εναρκτήριου μέρους, το ίδιο που θα έκανε και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν δηλαδή. Τον λόγο έχει αμέσως ο Γκούσταβ Λέονχαρντ στο σόλο τσέμπαλο και τη διεύθυνση του δικού του συνόλου με όργανα εποχής από κλασική πλέον έξοχη ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1981.

Από υπέροχη κλασική πλέον ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1981, ο Γκούσταβ Λέονχαρτ στο σολοτσέμπαλο και τη διεύθυνση του δικού του συνόλου με όργανα εποχής μας έδωσε το κονσέρτο Σερέ Ελάσσονα για τσέμπαλο, βιολιά, βιόλα και μπάσο κοντίνου με αριθμό καταλόγου Βοτκέν 23 και Χέλμ 427 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Κονσέρτο που ξεχωρίζει ανάμεσα στα πάρα πολλά ανάλογα για τσέμπαλο του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ, του τόσο σημαντικού αυτού συνθέτη που γεφύρωσε δύο εποχές, την μπαρόκ και την κλασική, ο κύριος εκφραστής του εκφραστικού ύφους και συγγραφέας της πιο σημαντικής μουσικής πραγματείας του 18ου αιώνα, δοκίμιο πάνω στην πραγματική τέχνη της ερμηνείας των πληκτροφόρων οργάνων. Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, που γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1714 στη Βαϊμάρη και πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου του 1788 στο Αμβούργο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη, που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, η μεγάλη συναυλία «Διαλέγω εσένα» ενώνει περισσότερους από 30 καλλιτέχνες σε μία βραδιά αφιερωμένη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Διαφορετικές φωνές και μουσικές συναντιόνται στη σκηνή για ένα κοινό σκοπό, μετατρέποντας τη συναυλία σε μία μεγάλη πράξη αλληλεγγύης, γιατί η μουσική μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ακρόαση και ψυχαγωγία. Μπορεί να γίνει προσφορά, συμμετοχή, ένας τρόπος να σταθούμε δίπλα στον άλλον. Μία βραδιά που μας θυμίζει πως όταν η τέχνη συναντά την αλληλεγγύη, η συγκίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Στο διάχρονο θέατρο παρουσιάζονται οι εύθυμες κυράδες του Ουίλιαμ Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη. Μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του Σέξπιρ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη. Μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του Σέξπιρ ζωντανεύει στη σκηνή

του εαυτού του. Στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, η αναδρομική έκθεση «Τριλογία» του Γιάννη Νομικού συγκεντρώνει διαφορετικές περιόδους της εικαστικής του διαδρομής, δημιουργώντας ένα διάλογο ανάμεσα στο χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη παρουσία. Έργα διαφορετικών εποχών συναντιόνται σαν κεφάλαια μιας προσωπικής αφήγησης και μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τις μεταμορφώσεις μιας καλλιτεχνικής ματιάς μέσα στα χρόνια. Μία αναδρομή που δεν κοιτάζει απλώς προς τα πίσω, αλλά αναζητά όσα επιμένουν να μας ακολουθούν. Εικόνες, βιώματα και ίχνη ζωής που ο χρόνος μεταμορφώνει, χωρίς ποτέ να εξαφανίζει ολοκληρωτικά. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στις 28 Οκτωβρίου του 1533, η Κατερίνα Ντεϊ Μέντιτσι, η Κατερίνα της οικογένειας των Μεδίκων της Φλωρεντίας, παντρεύεται τον Ερίκο Δούκα της Ορλεάνης, δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φρανσουά Φραγκίσκου του Πρώτου. Η 14χρονη νύφη είναι ιδιαίτερα μορφωμένη, με καλλιεργημένο γούστο για το ωραίο από κάθε γνωστό σημείο της Σιφηλίου, και φτάνει στη Μασαλία με νιοπομπή από 18 γαλέρες, 3 μπριγκαντίνες και 3 μεγάλα πλοία με πολλά καταστρώματα και αμπάρια γεμάτα με έπιπλα, χαλιά, έργα τέχνης, ρούχα από μετάξι και ντυμένα με κλωστές από ασίμι και χρυσό, και επίσης υπηρέτες, μάγειρες, ηθοποιούς, ποιητές, μουσικούς. Στη μεγάλη επεισοδιακή ιστορία αυτής της Ένωσης, τελικά ο Ερίκος γίνεται ο βασιλιάς. Είναι ο Ερίκος ο δεύτερος της Γαλλίας και η Κατερίνα η βασίλισσά του, αρχικά χωρίς εξουσίες. Αλλά η ζωή το φέρνει έτσι και εκείνη δεν το αφήνει στην τύχη του και γίνεται η βασίλισσα στη θέση των ανήλικων γιών της, με όλες τις εξουσίες. Όμως η Εκατερίνη των Μεδίκων, ήδη από τα 14 της, από εκείνη τη μέρα του γάμου της, φέρνει το διαφορετικό και το καινούριο στη βασιλική αυλή. Μπολιάζει και αλλάζει το γούστο στο φαγητό, στην ένδυση, στην ποίηση, στη μουσική. Το 1576, επί των ημερών εξουσίας της Κατερίνας των Μεδίκων, έρχεται από την Κρεμόνα στο Παρίσι, ίσως από επιλογή της ίδιας της βασίλισσας, ο 20χρονος μουσικός Πιέτρο Φραντσέσκο. Με τη μουσική του φέρνει τους ρυθμούς και τις μελωδίες χορών από τις Ιταλικές πολιτείες και από τους συναδέλφους του ακούει τραγούδια και χορούς από τις διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας και τα χρόνια περνούν. Είναι πια γνωστός με το γαλλικό του όνομα. Ο Πιέρ Φρανσίσκε Καρουμπέλ συνθέτει στο πνεύμα της εποχής του και της εκλεκτικότητας της βασίλισσάς του, που επιλέγει το πιο καλό από το κάθε τι. Μια βόλτα από την Ιταλία, ένα πασπιά από τη Βρετάνη.

Ακούσαμε μουσική του Pierre Francisque Carrubel, έναν χορό Βόλτα, στην ηχητική πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ulzamer Collegium και καλλιτεχνική επιμέλεια του Joseph Ulzamer, και έναν χορό Passepied de Bretagne, με το μουσικό σύνολο Le Poème Harmonique σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Vincent Dumestre. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, σήμερα θα ακούσουμε Γιώζεφ Χάιδν. Ο λόγος μου αρέσει πολύ και έτυχε να έχω μαζί μου Γιώζεφ Χάιδν και έτσι είχα ένα backup στην, για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση, στην απώλεια, επειδή ξέχασε ο καλεσμένος που έχω στο στούντιο σήμερα μαζί μου να φέρει μουσικές που ήταν ασορτή με το θέμα μας. Θέμα μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το θέατρο Σταθμός που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια. 10 χρόνια δράσης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μάνου Καραζογιάννη, που είναι και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο οποίος ξέχασε τις μουσικές από το θέατρο Σταθμός. Δεν πειράζει, έχει πάλι καλά, θυμήθηκε να έρθει ο ίδιος και θα μας τα πει όλα ό,τι πρέπει να πει για τον τρόπο που το γιορτάζουν. Καλησπέρα, Μάνο.
2: Καλησπέρα. Αισθάνομαι σαν το μικρό πρίγκιπα με αυτό το τίτλο της εκπομπής. Οπότε μπορώ να ξεχνάω όπως ξεχνούσε ο ήρωας. Αφού ακούω αλεπού, τριαντάφυλλο, πλανήτη.
1: Ναι, από εκεί είναι κλεμμένο ο τίτλος.
2: Συνέχεια λέει ότι ξέχασα ο μικρός πρίγκιπας.
1: Ναι, κάπως έτσι γίνεται, ναι.
2: Έπειτα δεν κάνουμε και ταυτοσημεία. Δηλαδή,
1: προφανώς, ναι.
2: Με τις μουσικές.
1: Λοιπόν. 10 χρόνια πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια, τα αισθάνθηκες να περνάνε?
2: Τώρα ψέματα να λέμε.
1: Τα αισθάνθηκες?
2: Ναι.
1: Προλαβαίνεις? Γιατί είναι πολλή δουλειά, ανεβαίνουν ένα σωρό πράγματα κάθε χρόνο.
2: Κάποιες φορές λέω αχ, ιδίως εκεί πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, πριν το 15 Αύγουστο, που είναι πάντα οι πληρωμές και όλα αυτά τα πρακτικά κομμάτια της δουλειάς που πρέπει να τακτοποιηθούν για να σε εντάξει.
1: Δεν είσαι απλά καλλιτεχνικός διευθυντής.
2: Τρέχω και τα επιχειρηματικά το θέατρο.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Οπότε εκεί κάποιες στιγμές αγχώνομαι κι εγώ, αλλά κάποιες άλλες. Υπάρχει πολύ έντονα μέσα μου αυτό το «και πάλι μέσα στην τέχνη ξεκουράζομαι» από τη δούλεψή της του Αλεξανδρινού μας ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη.
1: Λοιπόν, είναι ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του Γιώζεφ Χάιδν και περισσότερο από το θέατρο Σταθμός και τον Μάνο Καραζογιάννη σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον Μάνο Καρατζογιάννη. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αφήσουμε μεγάλα κομμάτια να παίξουν ολόκληρα για να προλάβουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά με τον Μάνο.
1: Ξέρω εγώ γιατί ξεχνάω τις μουσικές.
0: Ναι. Εντάξει, θα είχε ενδιαφέρον όμως να κάνουμε αναφορά και σε κάποια πράγματα.
1: Αλήμα.
0: Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε από το τι κάνεις εσύ αυτή την περίοδο. Είχαμε μιλήσει από αυτή την συχνότητα και από αυτή την εκπομπή για το Χριστός ξανασταυρώνεται.
1: Ναι,
0: συνεχίζει.
1: Ανεβαίνει σε 4 μέρες πάλι, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή 8:30, Σάββατο 9 και Κυριακή στις 6, στο Θέατρο Σταθμός. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων με έναν εξαιρετικό θίασο, τον Κώστα Φαλελάκη, την Έλενα Μαυρίβου, τον Θανάση Χαλκιά, την Ηλέκτρα Γιανατά, τον Στράτο Χρήστου, τον Σπύρο Μαρακουδάκη, τον Πολύκαρπο Φιλιππίδη, τον Βακέλη Ζάπα, τον Πάνο Κούλη, τον Μιχαήλ Εφρέμ Τσουμπό και μένα.
0: Ενδεκάδα. Το μέτραγε στα δάχτυλά του για να μην ξεχάσει κανέναν.
1: Πιάσαμε δεκάρι στο τρόπο που λέγανε παλιά.
0: Μάλιστα. Και αυτό το σκηνοθετείς κιόλα.
1: Έχω κάνει τη διασκευή και το σκηνοθετώ με την Ζωή Χατζαντονίου στην κίνηση, τον Γιώργο Μαυρίδη στη μουσική, στους φωτισμούς τον Λάμπρο Παπούλια, στα σκηνικά την Αταλία Θεπαλίτη με τη Δήμητρα Ασαρή, και η οποία υπογράφει μαζί με τη Βασιλική Σύρμα και τα κοστούμια.
0: Λοιπόν, θα αποφύγεις τα πλήρη cast.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Σε αυτό δεν μπορώ, θα με σκότωναν. Έχουν όλοι δουλέψει.
0: Παντού έχουν δουλέψει οι πάντες, αλλά δεν είναι και πολύ ωραία ραδιοφωνικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Σε

0: site.
1: Απολογούμε.
0: Ναι, σε ποιο site μπορεί να βρει κανένας όλα τα στοιχεία για την παράσταση που τον ενδιαφέρει?
1: Στο σταθμοσθέατρο.com.
0: Σταθμοσθέατρο.com. Ορίστε. Το δώσαμε αυτό και είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Είναι σαν να τους έχεις πει όλους πλέον.
1: Και σκηνοθετώ επίσης σε αυτή την περίοδο που κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου για το θέατρο Άλμα. Το Μάνα Μητέρα Μαμά του Γιώργου Διαλεγμένου, που ήταν όνειρό μου να σκηνοθετήσω ένα έργο του. Πολλά χρόνια προσπαθούσα. Με τις Μαράγδας Μυρναίου να πω. Θανάση Φλαβιανό, Νίκο Ορφανό, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη στη διανομή.
0: Ωραία, εντάξει. Τελειώσαμε.
1: Τουλάχιστον τα λέω μονορούφι, έτσι.
0: Ωραία. Μου αρέσει που έχεις το θέατρο Σταθμός, αλλά προλαβαίνεις να κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια με συνεργασίες με θέατρα του Μεταξουργείου. Και έτσι στείλαμε τους απόντες του Βασίλη Κατσικονούρη στο Αργό, που ξεκινάνε σε περίπου 10 μέρες εκεί τις παραστάσεις τους, ένας τρίτο-τέταρτος κύκλος. Και την Άνοιξη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και Θεάτρου, ετοιμάζουμε δύο ξεχωριστά αφιερώματα στην Άννα Βαγενά με τη Γιασεμή και Λαϊδόνη και στο Χρήστο Βαλαβαδινίδη με την Ασπασία Κράλη.
0: Συναντέλεσαν. Τα δύο απέναντι θέατρα, τα δύο αποθήκη και. Όχι,
1: μεταξουργείο και από μηχανή.
0: Ναι, από μηχανή θέλω να πω και από αποθήκη. Μάλιστα. Οπότε. Αυτά είναι τα θέατρα. Με αυτά τα θέατρα δηλαδή συνεργαστείτε.
1: Ναι.
0: Και έχετε και άλλες συνεργασίες γενικώς, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα που έχετε.
1: Όσο μπορούμε συνεργαζόμαστε. Για τον Έλληνα δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Ναι, όντως δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι κάνετε και πολλά πράγματα μόνοι σας. Εσύ δεν έχεις όμως μόνο τον Χριστός Ξανασταυρώνεται για να παίξεις φέτος, έχεις και άλλα.
1: Θα κάνει ένα σύντομο κύκλο τέταρτο το Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη μαζί με τη Στέλλα Κίκα, τον Δημήτρη Πασά και τη Δήμητρα Βίτα. Το Δεκέμβρη και τέλη Ιανουαρίου ανεβάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πακαμάμπο του Ουαζντή Μουαουάτ σε σκηνοβεσία Τάκη Τσαμαριά μαζί με την Ιβόνη Μαλτέζου και έναν εξαιρετικό θεάσο.
0: Πού τον ξέρω αυτό τον συγγραφέα, τον.
1: Τον έχετε δει στην Επίδαυρο, στον όρκο της Ευρώπης. Που παίχτηκε αυτό το έργο του, μια παράσταση που εγώ λάτρεψα με τη Ζιλιέτ Μπινός. Είτε από τις πυρκαγιές και τα όλα. Όλοι εμείς τα πουλιά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο.
0: Δεν το έχω δει. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει καλλιτεχνικός διευθυντής?
1: Σημαίνει σφουγγάρισμα, σημαίνει ταξιδεσία, σημαίνει ταμείο, σημαίνει δελτία τύπου, σημαίνει να βρίσκεις τα έργα, σημαίνει να βρίσκεις τους συνεργάτες, σημαίνει να δουλεύουν, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό πια, σε καλές συνθήκες οι συνεργάτες σου και να έχεις εσύ την ευθύνη και για να πληρώνονται και για να δουλεύουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Και σημαίνει να φτιάξεις μια φυσιογνωμία σε ένα χώρο που έχει το δικό του στίγμα, τη δική του ταυτότητα.
0: Πώς φτιάχνεις μια φυσιογνωμία? Γιατί εδώ, θεωρητικά, ας πούμε, μια φυσιογνωμία φτιάχνεται όταν ανεβάζεις ένα είδος, πηγαίνεις προς ένα είδος θεάτρου. Εδώ έχει το θέατρο Σταθμός, έχει αγκαλιάσει όλα τα είδη. Από σύγχρονο ελληνικό θέατρο μέχρι κλασικό θέατρο, μέχρι Μολιέρο, μέχρι Βιτράκ, μέχρι τα πάντα. Ξένο θέατρο.
1: Υπάρχουν παντού τρεις ράγες που ενώνουν το ρεπερτόριο, που το διατρέχουν. Η μία είναι το νεοελληνικό έργο, το νεοελληνικό θέατρο. Πιστεύω κι εγώ αγράβαντα όπως ο δάσκαλός όλων μας, ο Κάρολος Κούν, ότι δεν υπάρχει νεοελληνικό θέατρο χωρίς ελληνικό έργο. Το άλλο θεματικό άξονα είναι η ετερότητα από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα έργα και τα κλασικά που αναφέρατε, αλλά και τα πιο σύγχρονα του Σέρμαν, της Νίνα Ρέιν, έχουν θέμα τη διαφορετικότητα, τον ξένο με την ευρία έννοια, όπως και ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Αυτό είναι το θέμα του στην πραγματικότητα. Και το τρίτο είναι τα μικρά κλασικά, όπου μεταφέρονται στη σκηνή κλασικά έργα όπως του Καζαντζάκη, του Βυζινού, λογοτεχνικά κείμενα δηλαδή, τα οποία με τα οποία μπορείς να πειραματιστείς σε μια σκηνή 5x8, να δοκιμάσεις δηλαδή άλλες φόρμες σε μια σκηνή σαν αυτή του θεάτρου Σταθμός.

0: Όχι, δεν θα αφήσουμε και το χειροκρότημα.
1: Αυτό ήθελα να αφήσετε, τα χειροκροτήματα.
0: Εντάξει. Χειροκροτήματα στο δεύτερο σταθμό. Έχω παρατηρήσει ότι παραστάσεις που ανεβαίνουν παίζονται και σε επόμενη σεζόν. Πώς το χειρίζεσαι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, κάνεις έναν προγραμματισμό πάντα. Όταν πετυχαίνει μία παράσταση, πώς την χωράς και αυτήν μέσα στην επόμενη σεζόν?
1: Έλεγε κάτι Καρέζη πολύ ωραίο, όταν έπρεπε να κατεβάσουν μία παράσταση που είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν γεμάτη από κόσμο, έλεγε ότι είναι σαν να θάβει ζωντανό άνθρωπο. Ναι. Μία παράσταση δηλαδή που γεμίζει από θεατές. Απόψε ξεκινούν τον τέταρτο τους κύκλο Υγρές που μαζεύουν την Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Τέλα, την άλλη εβδομάδα για δεύτερο χρόνο το Αρμπάιτ των Παλούμπη Τσιωτιόπουλου, που είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30. Πραγματικά οφείλεις να βρεις και ηθικά για τους συνεργάτες σου και καλλιτεχνικά για την ίδια την παράσταση και τους θεατές έναν προγραμματισμό που να εξυπηρετεί και να χωράει τους πάντες.
0: Τι εδώ, ειδικά για τις Υγρές που μαζεύουν την Τσουκνίδα, υπάρχουν φίλοι μου που δοκίμασαν να βρουν εισιτήρια και μου λένε όλα sold out.
1: Εμένα καμιά φορά με βρίσκουν κιόλας θεατές. Οτιπότε θα ανοίξουν οι θέσεις. Θα ανοίξουν αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, και θα ανοίξουν αυτή τη βδομάδα για τον Φλεβάρι. Γιατί μέχρι τότε θα
0: ξαναπηχθεί το Φλεβάρι. Ναι. Δηλαδή.
1: Και υπάρχουν και δύο νεοελληνικά έργα. Ο 13ος Αύριος του Δημήτρη Πασά, που παίχτηκε και στο Ρωμαϊκό 2 στην Πάτρα, από το Λελάβ ένας πολιτισμός και στους τάφους του Φιλίππου έκανε πρεμιέρα. Έτσι άνοιξε το πρόγραμμα. Και το βίντεο κλαπ Φαντασία, τον Νικόλα Λαμπάκη, που σκηνοθετεί και την παράσταση, και του Μιχάλη Μαλανδράκη. Μια εξαιρετική παράσταση που παίχτηκε τώρα το Σαββατοκύριακο και θα παίζεται κάθε Παρασκευή με τα μεσονύκτια.
0: Θα μας πει δύο λόγια για αυτή την παράσταση.
1: Εγώ ενθουσιάστηκα. Είχα ενθουσιαστεί με το έργο καταρχάς. Μου το στείλανε από δύο διαφορετικές πλευρές.
0: Διάβασα ότι διαδραματίζεται σε ένα βίντεο κλαμπ. Αυτό δεν είναι λίγο πασέ?
1: Καθόλου. Δεν είναι όμως το τι πραγματεύεται το έργο. Δεν είναι η πρωτοτυπία του στο θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ένα ταξίδι στην Αμερική ή στο εξωτερικό υπάρχουν. Μπορώ να βρω 7-8 έργα. Από την Αυλή των Θαυμάτων και το California Dreaming μέχρι το Καγκουρό και το Σε εσάς που με ακούτε και την Νίκη. Πολύ μεγάλων συγγραφέων που όλοι οι ήρωες θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι για να δραπετεύσουν από την ελληνική πραγματικότητα, τη ζώρικη, να πιάσουν την καλή, ας πούμε. Δεν είναι το θέμα. Είναι ο τρόπος, είναι ο ήχος. Είναι πολύ καλογραμμένο έργο με ευαισθησία, με έναν απόϊχο ιδεολογίας. Κάτι που λείπει από τα σύγχρονα έργα.
0: Και το βίντεο κλαμπ που μπαίνει? Το τοποθετεί σε άλλη
1: εποχή. Ο ένας από τους ήρωες θέλει να συντηρήσει το βίντεο κλαμπ του πατέρα του, ενώ η εποχή αλλάζει, και να οργανώσει διάφορες λέσχες, νοσταλγικές βραδιές κινηματογραφικές. Και πηγαίνει ο φίλος που θέλει να ταξιδέψει στην Αμερική, στον κολλητό του, ας πούμε, τον μπρο που θα λέγαμε τώρα, να τον βοηθήσει, και κάνουν πρόβες για το τι θα πει στη βίζα, στον έλεγχο για να πάρει τη βίζα. Αλλά μέσα από αυτό την πρόβα έτσι, άδειας της βίζας, ξετυλίγεται ο καημός και το χιούμορ και το πνεύμα και η τρέλα μιας ολόκληρης γενιάς σημερινής με τα προβλήματα που καλούνται οι...
0: Αυτά στα πρότειναν τα παιδιά και...
1: Μου το πρότειναν, μου ήρθε από δύο διαφορετικές πλευρές το έργο. Η μία ήταν των δημιουργών, η άλλη ήταν απαλού. Και όταν το διάβασα, εγωιτεύτηκα. Έγραψα μάλιστα και τον πρόλογο για τις εκδόσεις που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουλεδάκη Κάπα που συνεργαζόμαστε. Αλλά εγωιτεύτηκα και από την παράσταση των παιδιών που έκανε πρεμιέρα τώρα το Σαββατοκύριακο το απόγευμα. Και από τους συναδέλφους, τον Σπύρο Μπόσκια και τον Βασίλη Μπόγδανο. Ήτανε μια παράσταση που πιστεύω ότι και αυτή θα έχει ανάλογη πορεία.
0: Ναι, λογικό είναι. Μα νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει γίνει πόρτα το θέατρο Σταθμός πια. Βέβαια, πρέπει να είναι και καλές παραστάσεις. Δηλαδή, όσο εύκολα γίνεται ένα θέατρο πόρτα, άλλο τόσο...
1: Ναι. Είναι, πώς το λέει ο Μπρέχτ, ο χαρακτήρας είναι σαν τα γάτια, είναι ζήτημα χρόνου. Δηλαδή, παλεύεις και με το χαρακτήρα σου στη σημερινή εποχή και με τη φυσιογνωμία σου, με την ταυτότητα την καλλιτεχνική που φες ένα χώρο. Παλεύεις να μην κάνεις εκπτώσεις. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα έρχεται ο Γιάν Φάμπρ, 6 με 21 Νοέμβρη, να φέρει 4 παραστάσεις εξαιρετικές, 4 μονολόγους, 4 κυρίες πολύ καλές ηθοποιοί, που θα υπάρχουν υπέρτιτλοι. Που και τώρα αυτό απαιτεί άλλη οργάνωση.
0: Θα παίξουν και οι 4 μαζί.
1: Ξεχωριστά θα παίξουν.
0: Α, είναι άλλες παραστάσεις.
1: Ναι. Θα κάνουν 2 παραστάσεις η κάθε μια τους. Mm-hmm. Ο κάθε μονόλογος. 8 παραστάσεις.
0: Πώς έγινε αυτό, πώς το συνεννοήθηκες?
1: Γνωριστήκαμε πέρυσι στο Θέατρο Τέχνης που του έκανα μια βραδιά για το βιβλίο του και υπήρξε αμέσως έτσι μια
0: επαφή.
1: Και μετά ήρθε στο θέατρο, πιάμε ένα καφέ, μου χάρισε τα βιβλία του.
0: Του άρεσε το θέατρο.
1: Του άρεσε το θέατρο. Είχε προηγηθεί και ένα που κάναμε μια βραδιά που ήρθαν πολύ καλλιτεχνικοί διευθυντές από όλο τον κόσμο. Που κάναμε, παίχτηκαν οι γυρές που μαζεύουν τη τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλλα στο Grape. Και εκεί ήρθαν 50.
0: Να, όπου Grape είναι η αγορά που κάνει το
1: καλό φεστιβάλ Αθηνών που έκανε επί Κατέρινας Ευαγγελάτου μέχρι πέρυσι. Ναι. Τώρα λέγεται Σύστημα με τη διεύθυνση του Μιχάλη του Μαρμαρινού και σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο στην καλλιτεχνική διεύθυνση Αργύρο Σιώτη.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε εκεί?
1: Και κάπως αναβαθμίστηκε και το θέατρο. Δηλαδή κάναμε διάφορες εργασίες για να ανταποκριθούμε στα στάντερς αυτά.
0: Α, ναι, οπότε υπάρχει πια η υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσετε να έχετε υπερτίτλους.
1: Ηχητική, φωτιστική, υπερτίτλοι.
0: Όλα αυτά μαζί. Μάλιστα, ωραία. Πότε θα γίνει αυτό?
1: 6 με 21 Νοέμβρη θα γίνει.
0: 6 με 21 Νοέμβρη, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα.
1: Η προπόληση ανοίγει αύριο.
0: Εντάξει. Καλά που ήρθε σήμερα δηλαδή, ναι. Και το ακούνε οι ακροατές μας, διότι...
1: Γιατί είναι και τρίτο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι, γιατί λίγο μετά, δηλαδή αν ερχόσουν την άλλη εβδομάδα μπορεί να είχαν τελειώσει. Λοιπόν,
1: more.com θα βρουν.
0: Τι?
1: More.com θα βρουν τα εισιτήρια.
0: Πάμε για έναν Χάιντν και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στην κουβέντα μας και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Έγινε.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από το θέατρο Σταθμός για λίγο για να περάσουμε σε ένα αφιέρωμα που γίνεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα 80 χρόνια του Γιώργου Απέργη. Είναι τρεις βραδιές. Τιτλοφορεί τρεις βραδιές στον κόσμο ενός ανανεωτή. Την Παρασκευή 9 του μηνός θα είναι ο Μάρκο Μπλάου. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα είναι η Βαλερή Φρίτς και την Κυριακή 11 του μηνός θα είναι η Ventus Ensemble μαζί με την Θεανό Παπαδάκη και θα ερμηνεύσουν ο πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος Απέργης και η μουσική του. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο δίνει πολλά πράγματα για τον Γιώργο Απέργη, πολλά στοιχεία. Περνάει από διάφορες εποχές του έργου του. Και εμείς θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για την τρίτη συναυλία, καθώς είναι μαζί μας η Θεανό Παπαδάκη, η οποία μετέχει όμως και στη δεύτερη, με έναν άλλο τρόπο. Είναι έκτακτη συμμετοχή της εκεί. Την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας απόψε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πείτε μας πρώτα-πρώτα πώς έγινε αυτή η συνεργασία σας με τους Ventus Ensemble.
1: Οι Ventus Ensemble, το Μέγαρο Μουσικής, με προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αγαπώ και τιμώ το έργο του κυρίου Απέργη. Και έτσι έχω την τιμή λοιπόν να παρουσιάσω αγαπημένα έργα παλιότερα και πιο σύγχρονα του συνθέτη, αλλά και άλλα κομβικά έργα της σύγχρονης φωνητικής μουσικής, όπως τη Sequenza του Λουτσιάνο Μπέριο. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τους Ventus Ensemble για πρώτη φορά. Θα παρουσιάσουμε ένα έργο το οποίο είναι για κλαρινέτο και κρουστά. Ένα έργο θεατρικό, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του Γιώργου Απέργη. Ο Γιώργος Απέργης, για να πούμε και στο κοινό μας, ήταν πρωτοπόρος του Théâtre Musical, του μουσικού θεάτρου. Ίδρυσε αυτή την ομάδα πειραματικής μουσικής για ηθοποιούς και τραγουδιστές στο Παρίσι τη δεκαετία του 70. Ήταν μέντορας του ο Γιώργος Ξενάκης, φυσικά, όταν Παρίσι του 63. Αλλά πολύ νωρίς κατάλαβε ότι η μουσική του γλώσσα διαφέρει από αυτή του Ξενάκη και αποτελεί βασικό στοιχείο της, το ανθρώπινο στοιχείο, η φωνή δηλαδή, και το θεατρικό στοιχείο. Ο Γιώργος Απέργης, η μουσική του δεν είναι απρόσιτη στο κοινό που δεν γνωρίζει από σύγχρονη μουσική. Αυτό θέλω να πω στο κοινό, ότι είναι μια μουσική πάρα πολύ προσιτή, διότι ακριβώς χρησιμοποιεί το θεατρικό στοιχείο, το παράδοξο και το παιχνίδι. Η φωνή θραυσματικά χρησιμοποιεί όπως θραυσματικούς ήχους, όπως ο ψήθυρος, ο βήχας, το γέλιο, το κλάμα, η κραυγή, και δημιουργεί έτσι ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, σαν να λέμε ότι οι ήχοι ταχύτατα πολλαπλασιάζονται, σωρεύονται, ώστε να δημιουργήσουν ένα οικοδόμημα το οποίο έτσι αποκαλύπτεται και στον ίδιο τον ερμηνευτή, αλλά τη στιγμή της ερμηνείας. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα παρουσιάσω κάποιες από τις recitation του. Έχει γράψει ο συνθέτης το 77-78, έγραψε 14 recitations για σόλο φωνή. Αυτές οι recitations διαρκούν γύρω στα 1 μέχρι 4 λεπτά.
0: Δεν ακούσαμε την αρχή, χάνεται λίγο ήχος. Πόσο διαρκούν?
1: Ένα με τέσσερα λεπτά, ναι, ναι, η κάθε μία. Mm-hmm. Και είναι για σόλο φωνή. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη μουσική απόκρουση. Η φωνή δημιουργεί, ξεκινάει από μία συλλαβή και δημιουργεί ολόκληρες φράσεις συσσωρεύοντάς τις, δηλαδή σαν τουβλάκια. Αν δείτε δηλαδή τις παρτιτούρες του Απέργη, είναι τρομερά γραφήματα, μοιάζουν είτε σαν βουνά, ένα βουνό λέξεων, mm-hmm, είτε σαν λόφίσκι, πάλι λέξεων ή νοτών. Υπάρχει πολύ το στοιχείο του λόγου, Και το στοιχείο φυσικά το μουσικό, δηλαδή notation κανονικό, μουσική, γραφή. Αλλά είναι μουσική την οποία δεν μπορείς να τη διαβάσεις εκείνη τη στιγμή, διότι η ταχύτητα είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Άρα πρέπει να την έχεις σχεδόν απομνημονεύσει, γιατί πολλές από αυτές τις recitation μπορείς να τις πεις και απ' έξω. Είναι αρκετά επιτητικό για τη φωνή έργο, γιατί όχι μόνο επιτητικό φωνητικά, αλλά και εγκεφαλικά απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση. Και ένα τελευταίο στοιχείο ήθελα απλά να πω ότι ενώ φαίνεται έτσι χαοτικό και τρομακτικό, ταυτόχρονα έχει μια επίδραση σαγηνευτική και στον ακροατή αλλά και στον ίδιο τον ερμηνευτή. Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία και είναι σαν να κάνει ένα διαλογισμό. Η συγκέντρωση που σου απαιτεί αλλά και σου δημιουργεί αυτό το έργο του συνθέτη είναι τρομερή.
0: Γιατί τα ονομάζει απαγγελίες?
1: Διότι χρησιμοποιεί το στοιχείο του λόγου. Χωρίς αυτό απαραίτητα να έχει τονικό ύψος. Βέβαια, κάθε λόγος, και τώρα που μιλάω μουσικά. Ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι έχει γράψει το τονικό ύψος.
0: Ναι. Στη συναυλία αυτή υπάρχει και ένας μαθητής, το πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Νικόλας Τζόρτζης, ένα έργο δικό του. Και υπάρχει και ο Λουτσιάνο Μπέριο. Πώς τον δένεται το Λουτσιάνο Μπέριο με τον Γιώργο Απέργη?
1: Ο Λουτσιάνο Μπέριο έγραψε την... Θα μιλήσω και για τον Νικόλα. Καταρχάς, ο Νικόλας Τζόρτζης με εισήγαγε εμένα στο έργο του Γιώργου Απέργη πριν από γύρω στα 10 χρόνια, όπου κάναμε τις ενημερασιόν του Γιώργου Απέργη σε ένα πρόγραμμα της Στέγης Ωνάση και σε συνεργασία με το Δύο Αθηνών. Εκεί εγώ έμαθα το έργο του Απέργη και δουλέψαμε μια ομάδα γυναικών, συνθετών, ηθοποιών και μουσικών πάνω σε αυτό το έργο του Γιώργου Απέργη. Ο Νικόλας ο Τζόρτζης έχει γράψει αυτό το έργο το 2020 που θα ακουστεί. Και είναι βασισμένο πάνω στην κουλτούρα του ιντερνετικού dating. Και πώς αυτό, την περιφορά την οποία δημιουργεί αυτή η διαδικασία και πώς προσπαθεί να κατασταλάξει κάπου κανείς χωρίς να τα καταφέρνει. Αυτή είναι η έμπνευση. Το έγραψε δηλαδή στην αρχή της καραντίνας. Μάλιστα το έγραψε στην Αθήνα.
0: Και τον Λουτσιάνο Μπέριο πώς τον δένετε?
1: Εγώ λατρεύω τον Λουτσιάνο Μπέριο και θεωρώ ότι ήταν. Ναι. Και τώρα ήταν πρωτοπόρος σε αυτή την. Έδωσε μεγάλο δώρο στη φωνητική μουσική, θα πω. Και όχι μόνο με τη sequence του, αλλά και με τα πιο, θα πω, folk και κλασικά τραγούδια που έγραψε. Εμπνευσμένο φυσικά από τη σύζυγό του, την Κάθι Μπαρμπέριαν, η οποία αποτελεί μεγάλη έμπνευση για μένα. Θεωρώ λοιπόν ότι η sequence, αυτό το έργο των 8 λεπτών, συνδέεται πάρα πολύ με το έργο του Απέργη. Διότι και εκεί η γυναικεία φωνή είναι εκτεθειμένη. Μένει για 8 λεπτά παράνοιας. Και πρέπει να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει και να το δημιουργήσει αυτό το οικοδόμημα πάλι, το οποίο αν δείτε πάλι το γράφημα, την παρτιτούρα, δεν το βλέπει συνήθως, δεν το βλέπει συχνά αυτό το πράγμα, τα γραφήματα. Είναι αρκετά απαιτητικό. Και βρίσκεις πάλι εκεί μέσα σε αυτή τη μουσική μια ηρεμία και μια συγκέντρωση. Απαιτητικό πάρα πολύ φωνητικά. Διαφορετικά από την μπελκάντο μουσική ή την μπαρόκ.
0: Όλα αυτά μαζί με τους Ventus Ensemble την Κυριακή του 11 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής. Και ποια θα είναι η συμμετοχή σας στο ρεσιτάλ της Βαλέρη Φρίτς?
1: Εγώ στην ουσία θα κάνω το άνοιγμα της συνομπλίας της Βαλέρη Φρίτς. Θα τραγουδήσω δύο από τις recitation του Απέργη, διαφορετικές από αυτές που θα πω την επόμενη μέρα, γύρω στα 10 λεπτά, ανοίγοντας τη συνομπλία της, ναι. Και... Το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο σε αυτές τις συναυλίες να πούμε είναι ότι το κοινό θα είναι πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, αυτό το έλεγα. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έτσι είναι όλοι πάρα πολύ κοντά. Είναι μουσική δωματίου, κανονική μουσική δωματίου.
1: Εννοείται.
0: Και εδώ πρέπει να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε, τι άλλα κάνετε αυτή την περίοδο, κυρία Παπαδάκη?
1: Εγώ μόλις ολοκλήρωσα μία περιοδία εδώ στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, όπου πάλι παρουσίασα έργα Μπέριο και άλλων συνθετών όπως ο Ραβέλ, ο Κωνσταντινίδης, αλλά και ο Μοντεβέρντι, με έργα τραγούδια πιασμένα από τη Μεσόγειο.
0: Είχατε προβλήματα με τη βροχή?
1: Κανένα πρόβλημα, το πρόλαβα. Ήταν πριν από τις βροχές, ευτυχώς. Και τραγούδισα το κουαρτέτο του Σένμπεργκ μόλις τώρα στη Γερμανία, το δεύτερο κουαρτέτο. Και μετά από την Αθήνα θα ξαναέρθω μέσα Νοεμβρίου για να τραγουδήσω κι άλλο έργο του Απέργη, στις 8 Νοεμβρίου στην αλλακτική σκηνή της Λυρικής, με τους Έργων Ensemble. Θα τραγουδήσουμε ένα έργο για 6 οργανοπαίχτες και φωνή. Το Νιαντέτ.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά από αυτό έχω και Handel. Εννοείται δεν κάνω μόνο σύγχρονη μουσική. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα εν έτη 2026. Οπότε με πολύ χαρά θα. Ναι.
0: Και αλλού πατάτε, αλλού βρίσκεστε.
1: Τον Ρόβερτ Ροντελίντα.
0: Αλλού πατάτε και αλλού βρίσκεστε. Μια είσαστε εδώ, μια στην Κρήτη, μια στην.
1: Ναι,
0: μια είστε έξω.
1: Στο Λονδίνο ζω. Έτσι είναι ο σύγχρονος μουσικός. Βρίσκεται παντού. Και λοιπόν, κάνει τα πάντα.
0: Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι να μας δοθεί και ευκαιρία να μας έρθετε και στο στούντιο. Γεια σας.
1: Με το καλό. Θα χαρώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με τον Μάνο Καρατζογιάννη για το Θέατρο Σταθμός που φέτος γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Και πρέπει να σε ρωτήσω για το θέμα Λούλα Αναγνωστάκη. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της θεατρικής σου ζωής και ίσως όχι μόνο της θεατρικής, δεν ξέρω. Δύο έργα της έχουν επεχθεί στο Θέατρο Σταθμός. Έχεις γενικώς ασχοληθεί με την Λούλα Αναγνωστάκη. Περισσότερα από δύο?
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Τρία δικά μου. Δηλαδή οι τρία που έχω σκηνοθετήσει εγώ. Η κασέτα, ο ήχος του όπλου πρώτα, η κασέτα και πριν ο Ουρανός Κατακόκκινος που είχαμε κάνει με την Έλα Τιμεντή την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Μετά ο ήχος του όπλου, μετά η κασέτα και η παρέλαση που είχαν έρθει οι Τούρκοι και παίξανε. Την παρέλαση, τουρκικό σχήμα.
0: Αυτό το έργο είναι η παρέλαση, ειδικά τη Λούλα Αναγνωστάκη.
1: Το λατρεύω.
0: Είναι ένα έργο το οποίο έχει παιχθεί σε όλες τις γλώσσες.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Από τα πιο πολυπαιγμένα νεολαδικά έργα, σίγουρα το πιο πολυπαιγμένο μονόπρακτο.
0: Πάρα πολύ
1: το έγραψε σε μια νύχτα. Γιατί ο Κάρλος Κούν μου το έχει πει η ίδια στη συζήτησή μας αυτό, όταν είχε παρουσιάσει την τριλογία, τότε είχε μόνο τα δύο μέρη, τη διανυκτέρευση και την πόλη. Αλλά τότε το 64 οι παραστάσεις έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Και αποφάσισε και είπε στην Λούλα Αναγνωστάκη να γράψει άλλο ένα. Και σε μια νύχτα έγραψε την παρέλαση που είναι ουσιαστικά η Λούλα και ο Μανώλης, τα αδέλφια Αναγνωστάκη. Mm.
0: Έχει δει ποτέ παράστασή σου?
1: Ναι, την πρώτη που βγήκα στο θέατρο με το δάσκαλό μου, τον Γιώργο τον Αρμένη, εκεί τη γνώρισα. Mm. Το 2002. Mm.
0: Καλά, τις άλλες δεν τις έχει προλάβει να τις δει αυτές που
1: το σε εσάς που με ακούτε το πρόλαβε. Mm. Μάλιστα θυμάμαι που διαβάζαμε τις κριτικές και έκλαιγε, γιατί στο πρώτο το ανέβασμα το έργο η κριτική δεν το είχε καταλάβει, το χτυπούσε πολύ. Γιατί μιλάμε για την ευμάρεια των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν την ευμάρεια, δηλαδή 2003, όπου γράφει ένα έργο, όταν ανέβηκε από το Λευτέρη του Βογιατζή, που μέσα έλεγε ότι η Ευρώπη θα έρθει τα πάνω κάτω, η ψαλίδα ανοίγει, ο φτωχός θα γίνει φτωχότερος, θα έρθουν περίεργες αρρώστιες, πόλεμοι, ναρκωτικά. Τότε δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα. Και μετά το 2015 οι κριτικές γράφανε προφητεύοντας το φρικτό σήμερα, mm. όταν το ανεβάσαμε την Όλια τη Λαζαρίδου και τη Μαρία τη Σορμπά και έναν εκλεκτό θεία σου. Mm. Και είχαμε παίξει την παρέλαση. Το λέγαμε με το Φεζολάρι αυτό την Παρασκευή που είχαμε ένα συνέδριο που μιλάγαμε στο ΕΚΠΑ, στο σαλόνι του σπιτιού της. Με την Βασιλική την Τρουφάκου και τον Έγκη.
0: Μάλιστα. Εγώ μια φορά έχω ανεβάσει έργο της. Δεν ήρθε να το δει. Χάρηκε πάρα πολύ που ανέβηκε, έμαθε
1: ποιο είχες τα πάντα. Κάνει.
0: Είχα κάνει την πόλη.
1: Τι ωραίο έργο.
0: Όλα τη είναι πολύ ωραία.
1: Για μένα είναι η μεγαλύτερη συγγραφέα.
0: Είναι. Είναι
1: και
0: πάρα πολύ
1: με καθόρισε. Ως άνθρωπο, αφήνω που πρώτο έπαιξα, έγραψα και ως ερευνητής σκηνοθέτησα έργα της, δίδαξα, δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη μου ύλη πάντα για όλες μου τις πρωτιές με τις ιδιότητες αυτές, αλλά με καθόρισε αξιακά, ιδεολογικά.
0: Ποιο είναι το επόμενο που της Λούλας Αναγνωστάκη που θέλεις να ανεβάσεις?
1: Η νίκη του χρόνου, το λέω εδώ πρώτη
0: φορά. Η νίκη
1: φορά.
0: Είναι ένα αριστούργημα.
1: Ναι, το έχουμε το κλείσει περίμενα. Να το κάνουμε του χρόνου.
0: Είναι ένα αριστούργημα, είναι από τα ωραιότερα έργα που έχω
1: είναι
0: διαβάσει.
1: Και το, έχει πάρει και το Ευρωπαϊκό Βραβείο γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα έργα που είχα ετοιμάσει ένα μονόλογο όταν έδινε εξετάσεις.
1: Του Νίκου ή του Θήμιου?
0: Του Νίκου.
1: Τι ωραίο. Σου πάει,
0: Ναι, μου πήγαινε τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχει ηλικία το θέατρο, Γιώργο.
0: Ναι, όχι, αυτό είχα διαλέξει τότε. Και είχα τρελαθεί με το έργο αυτό από τότε, πραγματικά. Δηλαδή ήταν εποχή πριν ανέβει η κασέτα, πριν γραφτεί η κασέτα.
1: Ναι, το έγραψε το 78-79. Παίχτηκε αμέσως μετά από τις Δάφνες και Πικροδάφνες
0: την
1: ίδια χρονιά στον Κουν.
0: Αυτό δεν το έχω δει να παιγμένο ποτέ. Λοιπόν. Και οπότε αυτό πάει για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Για φέτος μας τα πες, εκτός από τα παιδικά όμως.
1: Έχουμε τέσσερις παραστάσεις, δύο ομάδες εξαιρετικές, με την επιμέλεια της Εύα Στυλάντερ, που είναι ένα κεφάλαιο στο χώρο.
0: Η Εύα ήταν συμμαθητριά μου.
1: Ναι.
0: Και φίλη.
1: Πολύ καλή. Ομάδα Βίδα, ομάδα Ονειρόδραμα, σκηνοθέτες εξαιρετικοί, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Παναγόπουλος, Σταυρούλα Μάκρα, Γιώργος Μενιδιάτης. Μια παράσταση πάει 5 χρόνια, το μια τελένε μόνο η αρχή. Είναι για όλες τις ηλικίες, από 3 μέχρι 83 που λέω κι εγώ. Mm-hmm.
0: Και έχετε 4 παραστάσεις για παιδιά.
1: Ναι, Σάββατο 11.30 και 2.30, Κυριακή 11.30 και 2.30. Τα τρία έχουν ανέβει, του Κώστα του Φιλίππογλου και της ομάδας Βίδα, ανεβαίνει 25 του μηνός.
0: Και όλα αυτά. Παιδικό θέατρο, από πότε έχει το θέατρο στο Θαυμάσιο?
1: Από την αρχή.
0: Έχει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά.
1: Έχουμε ένα σύντομο απολογισμό των δεκαετών στο φετινό μας πρόγραμμα, ο οποίος υπάρχει βέβαια και στο site, στο σταθμοθέατρο.com, αλλά και στο more.com, στη σελίδα του θέατρου.
0: Εκτός από το θέατρο Σταθμός και εκτός από τον τρόπο που το γιορτάζετε τώρα, εσύ έχεις χρόνο για άλλα πράγματα? Δηλαδή έχεις χρόνο να σκεφτείς έστω να κάνεις τηλεόραση ή κινηματογράφο ή κάτι άλλο?
1: Διδάσκω σε 4 σχολές. Η μία είναι και το Εθνικό Θέατρο τώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει για μία σειρά μαθημάτων. Οι άλλες είναι ιδιωτικές και δεν τις αναφέρω. Οπότε ζω μέσα από τη διδασκαλία, γιατί το θέατρο μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ξέρουμε ότι θα πηγαίνει καλά. Οπότε χρειάζεται κάτι πιο σταθερό. Και τελειώνω το διδακτορικό μου στην Αναγνωστά και επιτέλους μετά από τόσα χρόνια όπου το έχω στείλει.
0: Α, κάνεις και διδακτορικό? Ναι. Με τι αντικείμενο?
1: Λέγεται Αναγνωστάκη στον 21ο αιώνα. Είναι η δραματουργία της Λόης Αναγνωστάκη.
0: Α, γενικά η δραματουργία της και τώρα στον 21ο
1: αιώνα. Και το πώς περνάει στον επόμενο αιώνα.
0: Αλήθεια, τα άλλα έργα της έχουν μεταφραστεί, παίζονται στο εξωτερικό?
1: Κυρίως η παρέλαση και το «Σας που με ακούτε», αυτά τα δύο. Το «Σας που με ακούτε» έχει παίχτη και στην Ιταλία. Το έχει σκηνοθετήσει και ο Βίκτορ Αρδίτης. Στην Κύπρο παίχτηκε. Αλλά η παρέλαση σε όλο τον κόσμο.
0: Η κασέτα, ο ήχος του όπλου δεν έχουν παίχτη?
1: Έχουν μια ελληνικότητα αρκετά έντονη, που δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ το «Σας που με ακούτε» κάνει ένα άνοιγμα, γιατί διαδραματίζεται στο Βερολίνο σε μια πόλη τράνζιτο που συναντιόνται πολίτες από όλη την Ευρώπη με έναν τρόπο.
0: Έχει πάντως και έργα που θα μπορούσε. Δηλαδή, η συναναστροφή, το Αντώνιο ή το Μήνυμα. Ή και
1: το Αντώνιο το Μήνυμα είναι αρκετά επενικτικό λόγω της δικτατορίας και της λογοκρισίας. Mm. Βρισκόμαστε σε ένα πολυτορχικό καθεστώς στην Αγγλία, γι' αυτό το λόγο ακριβώς ότι δεν μπορεί το 71 να μιλήσει για πολυτορχικό καθεστώς στην Ελλάδα.
0: Και τα διαμάτια και μπλούζ θα μπορούσε.
1: Τα διαμάτια βέβαια. Ναι. Είναι και το μόνο έργο που δεν έχει και αναφορά στον εμφύλιο. Mm. Είναι το μόνο έργο. Οπότε πραγματικά αυτό δεν χρειάζεται γνώση του ιστορικού φόντου.
0: Ναι. Και είναι και ένα έργο που δεν είναι εύκολο να τολμήσει να το ανεβάσει κανείς.
1: Το όχι, η Καρέζη.
0: Η Καρέζη ήταν.
1: Πέρυσι συγκινήθηκα. Είχαν ανέβει 6-7 επιτυχίες της Τζέννης Καρέζη στο ελληνικό θέατρο.
0: Mm. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη ηθοποίηση. Ήταν πολύ μεγάλη παράσταση αυτή το Διαμαντία για Μπλούς.
1: Του Βασίλη, του Παπα Βασιλείου, του Βασκάλου μας.
0: Λοιπόν. Και. Πώς ονειρεύεσαι τα 20 χρόνια του Θεάτρου Σταθμός?
1: Α, δεν ονειρεύομαι τα 20 χρόνια. Έχω, είμαι δόσιμην σήμερα. Δεν πάω τόσο μακριά.
0: Α, δεν πάω τόσο μακριά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όταν ξεκίνησες το Θέατρο Σταθμός, δεν είχες στο μυαλό σου μια προοπτική?
1: Όχι, όχι. Ούτε ποτέ είχα κάποια βλέψη να διευθύνω ένα χώρο, ούτε καν να σκηνοθετήσω. Έβγαινα και από ένα βαρύ πένθος. Είχα μόλις χάσει τον πατέρα μου, μετά τον παππού μου, μόλις άνοιγα το θέατρο, τον πατέρα του και γιαγιά μου, γιατί ήταν αρκετά νέος ο πατέρας μου, τα πέθανε, και κάπως έβγαινα από ένα πένθος και δεν είχα το μυαλό καθόλου για αυτά. Και αυτή η περιπέτεια της υγείας του πατέρα μου νομίζω ότι είναι κάτι που με καθόρισε και σκέφτομαι μόνο το εδώ και τώρα, το σήμερα. Κάνω κάποια πλάνα μέχρι του χρόνου, γιατί έτσι είναι η δουλειά μας, αλλά ως εκεί.
0: Και ο Χριστός ξανασταυρώνεται, στον οποίο σκηνοθετήσεις και παίζεις και τον ρόλο του, τον κεντρικό του.
1: Του Μανολιού.
0: Του Μανολιού, ναι. Αυτό πώς το αισθάνεσαι, πώς αρέσει, ήταν κάτι πολύ, που σου άρεσε πολύ?
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαι ο μισός από την Κρήτη, ο άλλος μισός είμαι από το Μεσολόγιο, γι' αυτό και έκανα και στο Εθνικό Θέατρο την παράσταση για την έξοδο του Μεσολογίου το καλοκαίρι, με τη Μαρία Ζακόχτο, Γιάννη του Τσορτέκη, τη Μαρία Ζορμπάνα και τη Βίκτη Βολιώτη και ένα εξαιρετικό θεάσιο, τον Δημήτρη Γεωργιάδη και τη Μαρίνα Μάλιο. Και τώρα η άλλη μου καταγωγή είναι από την Κρήτη. Μεγάλωσα με το Κασατσάκι. Ήμουν τόσο τώρα σε αυτό που κάνουμε πρόβες, που όπως είπα πριν, θα το πω να πω και κανένα αστείο γιατί το έχω πολύ βαρύνει. Όταν πήγα στην τουαλέτα και λέει εδώ στην ΕΡΤ, στα υπέροχα στοντιό σας δίπλα οι τουαλέτες, παρακαλώ τραβάτε το καζανάκι, εγώ διάβασα παρακαλώ τραβάτε το καζατζάκι. Είμαι τόσο πια μέσα σε αυτό. Και αυτή την τσάντα που έχω εδώ την πήρα από το μουσείο του Καζατζάκη που πήγα το καλοκαίρι, που είναι εξαιρετικό μουσείο.
0: Εξαιρετικό μουσείο και κάνει κάθε χρόνο πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα πάμε πρώτα ο Θεός τον Ιούλιο να παίξουμε εκεί.
0: Α, θα πας με τον Χριστό. Είναι δύσκολο 11 άτομα όλα μαζί, είναι ακριβό.
1: Θα πάμε.
0: Θα βρεις τον τρόπο.
1: Ελπίζουμε να μας βοηθήσει η ΕΡΤ.
0: Λοιπόν, αυτά από μας.
1: Ή να μας βοηθήσει η ΔΕΗ, όχι μόνο την Άννα, να βοηθήσει και εμάς.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας, Μάνο Καρατζογιάννη. Να πάνε όλα, να γιορτάσετε και τα 20 χρόνια και τα 30 χρόνια και τα δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Να είμαστε γεροί, όλοι να είμαστε γεροί και χαρούμενοι.
0: Έτσι.
1: Και να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί λίγο τα νεύρα μας πάλονται καθημερινά.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι σας δώσαμε διάφορες ωραίες ιδέες, θεατρικά τουλάχιστον και μουσικά, με την Θένα Παπαδάκη. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και όπως αρχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ακούμε συμφωνίες Μπετόβεν που ηχογράφησε το 1935 ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, σήμερα Φιλαρμονική Νέας Υόρκης. Οι ερμηνείες αυτές αποκαταστάθηκαν πρόσφατα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την Ποιμενική Συμφωνία χωρίς το αργό δεύτερο μέρος που ακούσαμε ήδη. Πρώτο μέρος, Allegro ma non troppo.

Και τώρα η 8η συμφωνία του Μπετόβεν, πάντα με το Σκανίνι και ορχήστρα της Νέας Υόρκης, από συναυλία του 1936. Πρώτο μέρος, Allegro Vivace con Brio.

0: Ταΐμ, νοχτά, καρίν, τυρανωδί. Ταΐμ, τυραμ, τυραμ. Πέτριονε, τραμ. Ταΐμ, τυραμ, νοτάμ. Ταΐμ, τυραμ.
1: Σωστενούτο.
0: Τυράρο, τυράρο, τυράρο. Τι τάπα, πι, πι, πι. Ατέμπο, ατέμπο. Τρε.
1: Yes.
0: Δούγκε, ίνδις. After the letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on the 9. Now, on the 9 of C, 4 bars allargato. Tiraro, tiraro, poi interala, lì, adesso. Dunque,
2: 9
0: bar after
2: C.

0: Εδώ, με απόσπασμα από την πρόβα του Κοριολανού με το Σκανίνι, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Μια μέρα, ένας ερευνητής έκανε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη.
1: Έλα να δεις.
0: Τι πράγμα? Εξαφανισμένη από τον καιρό του Νόε, βρέθηκε κατά τύχη σε ένα παλιό, παροχημένο πλέον λεξικό. Ήταν μια καινούρια λέξη. Αξύμφη. Η είδηση γρήγορα διαδόθηκε. Όλοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την τόσο πρόσφατη αυτή ανακάλυψη, μα κανείς δεν ήξερε πώς. Δεν γνώριζαν τι σήμαινε, ούτε καν τι μέρος του λόγου ήταν. Τότε κάποιος θυμήθηκε να ρωτήσει τη δόκτωρα Ζουλμίρα, που ήταν 137 χρονών, μήπως ήξερε την παράξενη τούτη λέξη. Ασφαλώς και τη γνωρίζω, μόνο που δεν είναι αξύμφη, είναι αξυμφή. Από το συνηρημένο ρήμα αξυμφέο αξυμφό. Κατά πώς φαίνεται, ο κόσμος είχε αξυμφήσει, ανέκαθεν αξυμφούσε και θα συνέχιζε να αξυμφεί για όσο υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Ο κόσμος πέρι χαρίς άρχισε να χρησιμοποιεί την καινούργια λέξη ως ρήμα. Όποτε δεν ήξεραν τι να κάνουν, αξυμφούσαν. «Μαμά, έκαψα το κέικ! Αξύμφησέ το!» Ώσπου εμφανίστηκε ένας γλωσσολόγος και είπε «Απεταξάμιν!» Σύμφωνα με μία λεπτομερή ανάλυση της προφοράς και της προέλευσης της λέξης, το αξύμφι δεν μπορούσε παρά να είναι ουσιαστικό. Αμέσως βρέθηκαν κάποιοι που είπαν ότι είχαν δει αξύμφια με σάρκα και οστά. Στο εξωτερικό υπάρχουν ακόμα αξύμφια και είναι πράσινα. Ο κόσμος άρχισε να τηλεφωνεί στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ και στα ταξιδιωτικά πρακτορία. Μία ήθελε ένα διακοσμητικό αξύμφι για το τραπέζι του καθιστικού, μία να φτιάξουν ριζότο αξυμφιού, μία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μα τι σωρή χώρα είναι αυτή που δεν έχει πια αξύμφια? Οι μαγαζάτορες τηλεφωνούσαν στους προμηθευτές τους και αυτοί τηλεφωνούσαν στα εργοστάσια. Και εκεί, μην ξέροντας τι να κάνουν, όλοι τους αναφωνούσαν. «Αξύμφη που μας βρήκε!» Εν τω μεταξύ, ο ερευνητής, έχοντας ψάξει με μεγαλύτερο ζήλο, ήρθε και είπε ότι όλοι έκαναν λάθος. Εν τέλει, τα πάντα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι το αξύμφη ήταν επίθετο. Έτσι, ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί τη λέξη ως επίθετο. «Αχ, ξέρεις τώρα τι αξυμφής που ήταν!» «Δεν έχω δει κάτι πιο αξυμφή!» «Πώς σου φαίνεται?» «Δεν ξέρω, είναι κάπως αξυμφώδες!» Την επομένη όμως το κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός έδωσε την εξής απάντηση σε έναν βουλευτή. «Το ζήτημα αυτό θα επιληθεί αξυμφώς!» «Μάλιστα, τώρα δηλαδή έγινε επίρρημα?» «Μπορεί», είπε ένας γλωσσολόγος, ειδικό στη γραμματική. «Υπάρχουν πολλά ουσιαστικά που παράγουν επίθετα. Ρήματα που μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν. Και επιρήματα που σχηματίζονται από επίθετα. Όπως το θαυμάζω, θαυμασμός, θαυμάσιος. Ή το αργός, αργά, αργό». «Έτσι ακριβώς», αποκρίθηκε ο γλωσσολόγος και επήλθε χάος. «Αργό». «Έτσι ακριβώς», αποκρίθηκε ο γλωσσολόγος και επήλθε χάος.

Ωστόσο, δυσαρεστημένος καθώς ήταν με την πορεία του θέματος, ο ερευνητής αποφάσισε να ανασκουμπώσει και πάλι τα μανίκια του. Αλώνησε όλα τα βιβλιοπωλεία, τις βιβλιοθήκες, τα μαγαζιά με μεταχειρισμένα βιβλία και έκανε μια καινούργια ανακάλυψη. Εν τέλει, μαθεύτηκε τι μέρος του λόγου ήταν το αξύμφι. Σύνδεσμος είναι. Να δεις που θα είναι άρθρο, είναι σχεδόν βέβαιο. Κι όμως, ήταν Περλίνσο. Και ακριβώς όπως και με τη λέξη αξύμφι, κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει σε τι χρησιμεύε το καινούριο αυτό μέρος του λόγου. Κι έτσι, αποφάσισαν να ρωτήσουν και πάλι την κυρία Ζουλμύρα. «Αν ξέρω τι είναι το Περλίνσο, ακούσε εκεί, ασφαλώς και ξέρω. Το Περλίνσο, μέσα σε μια πρόταση, χρησιμεύει για να... Ήτανε το πολύ διασκεδαστικό και αλληγορικό βιβλίο για αυτή την παράξενη λέξη αξύμφι. Κείμενο και εικόνες Κατερίνα Σομπράλ. Από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Όνειρα γλυκά.

0: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.
1: Ακούτε τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

0: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαββοργινάκης.
1: Σήμερα, Λάτιν όνειρα και ένας βασιλιάς. Ξαβιέ Κουγκάν.

Τη δεκαετία του 30, ολόκληρος ο κόσμος και η Αμερική είχαν ανάγκη από ένα όνειρο, ένα παραμύθι, μία ιστορία, μία εικόνα, μία μουσική που να αλλάζει την πραγματικότητα που ήταν ζωφερή, τουλάχιστον για τους πιο πολλούς. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά τα χρόνια του πολέμου και την οικονομική κρίση του 1929, ήθελαν εκτός από το New Deal και ένα καινούριο όνειρο. Αυτό το όνειρο το προσέφερε και ο κινηματογράφος, αλλά και η μουσική. Ήταν τότε που οι Αμερικανοί γνωρίζουν την Latin μουσική, τον εξωτικό χορό και τα πολύχρωμα τροπικά κοστούμια. Ένας από τους πρωτοπόρους που άνοιξε το δρόμο για τους άλλους ήταν ο Ξαβιέ Κουγκάτ. Εκεί πηγαίνουμε σήμερα.

Ξαβιέ Κουγκάτ, ο επωνομαζόμενος βασιλιάς της Ρούμπας, συνθέτης, ηθοποιός, διευθυντής ορχήστρας. Εδώ, παρέα με τον Μιγκελίτο Βαλντές, στο κλασικό τραγούδι του Βαλντές, «Ρούμπα Ρουμπέρο». Αν το όνομά του μοιάζει σήμερα ξεχασμένο, ο Ξαβιέ Κουγκάτ είναι αυτός που εισήγαγε την λατινοαμερικάνικη μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο ρόλος του ήταν τεράστιος και καθοριστικός. Αν σήμερα χορεύουμε Latin, το χρωστάμε και σε αυτόν.

Τη δεκαετία του 30 με 40, οι Αμερικάνοι γνωρίζουν τη μουσική που έρχεται από τους τροπικούς, από την Καραϊβική.

Ο Κουγκάτ παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό θέαμα, μία ορχήστρα με πολύχρωμες ενδυμασίες, με ρυθμούς που ξεσηκώνουν το κοινό και το κάνουν να χορεύει. Ο Ξαβιέ Κουγκάτ φανερώνει στους βόρειους της Υπήρου τον πλούτο, τη χαρά, τη μαγεία, τη μουσική, το χορό της Κεντρικής Αμερικής. Ρυθμός ανακατεμένος με όνειρο, φαντασία, εξωτισμό.

0: Γκουάιρα, επική σύνθεση του Αρμάντο Ορεφίτσε, και Νουέβα Κόγκα, σύνθεση του ίδιου του Ξαβιέ Κουγκάτ και του Μιγκελίτο Βαλντές. Ερμηνευμένα και τα δύο από τον Μιγκελίτο Βαλντές και την ορχήστρα του Ξαβιέ Κουγκάτ, από ηχογράφηση του 1940.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.
0: Ο Ξαβιέ Κουγκάτ γεννήθηκε στη Χιρόνα της Ισπανίας, στην Καταλονία, στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου του 1900. Και σε ηλικία 4 ή 5 χρόνων η οικογένειά του μεταναστεύει στην Κούβα. Εύκολο να δούμε το νήμα της ζωής και της μουσικής του να ξετυλίγεται. Από την Αβάνα στη Νέα Υόρκη και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο μια ρούμπα δρόμους. Και πηγαίνοντας παρακάτω, συναντάμε τον Ξαβιέ Κουγκάτ το 1943 με μία οβίδα από το Brooklyn. A bombshell from Brooklyn. Τραγουδίστρια, βόμβα και οβίδα, η Λίνα Ρωμαίη.

Ο Ξαβιέ Κουγκάτ στην αρχή της καριέρας του ήταν ο μουσικός που σπούδαζε βιολί και έδινε συναυλίες στην Καταλωνία, στο Παρίσι, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Όμως όταν ανακάλυψε τη μουσική των Αντιλών μαζί με τη σύζυγό του και τραγουδίστρια Ρίτα Μοντανέρ, εγκαταλείπει το βιολί για τους τροπικούς χορούς. Η Ρίτα Μοντανέρ, τραγουδίστρια και σύζυγος του Ξαβιέ Κουγκάτ από το 1918 ως το 1920, υπήρξε ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής και της έμπνευσής του. Ας κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και πάμε να την ακούσουμε να ερμηνεύει το θρυλικό «El Manicero» από την ταινία του 1938 «Romans del Palmar», για να ακολουθήσει η δική της εκδοχή σε ένα άλλο θρυλικό κομμάτι, το «Siboney».

Ο θρύλος λέει ότι ο Κουγκάτ ήταν ο αγαπημένος μουσικός του Ροντόλφο Βαλεντίνο, ο οποίος επέμενε να βρίσκεται ο Κουγκάτ στα γυρίσματα όλων των ταινιών του, παίζοντας ρομαντική μουσική για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα στις παθιασμένες ερωτικές σκηνές. Οι γνωριμίες στο Χόλιγουντ βοηθούν τον Κουγκάτ να συμμετέχει με την ορχήστρα του σε 13 musical της Metro Goldwyn Mayer και να έχει εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και μία μόνιμη συνεργασία 16 ετών στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria, στο χώρο που έγινε γνωστός ως Cugat's Room. Από τα χρόνια του στο Waldorf Astoria και η ηχογράφηση του Μπάμπαλου που ακούμε.

0: Όλα εκείνα τα χρόνια, ο Ξαβιέ Κουγκάτ και η ορχήστρα του παρουσιάζουν τραγούδια που έγιναν κλασικά της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Μερικοί καλλιτέχνες του οφείλουν την καριέρα τους. Ντέζι Αρνάζ, Τίτο Πουέντε και φυσικά Μιγκελίτο Βαλντές, που τον βρίσκουμε παρέα με όλη την ορχήστρα του Κουγκάτ στο κομμάτι που θα ακούσουμε και έχει τον τίτλο «Τσινκοχίγιος». Ηχογράφηση του 1940. Για να ακολουθήσει το «Μικόγκα», σύνθεση των Ξαβιέ Κουγκάτ και Κονσουέλο Μπάουζα, πάλι με τη φωνή του Μιγκελίτο Βαλντές.
1: Πεδρίτο, Παβλίτο, Τσουκίτο, Χασίνκτο, Κωσέ.
2: Pedro,
1: Pablo,
2: Pablito, Chucho, Jacinto y José.

σημαντικό ρόλο στη διαδρομή του Ξαβιέ Κουγκάτ και στην επιτυχία που γνωρίζει, παίζουν όλα αυτά τα χρόνια οι σύντροφοι, οι εντυπωσιακές σύζυγοί του. Κάρμεν Καστίγιο ήταν μαζί από το 1929 έως το 1947. Λορέν Άλεν ήταν μαζί από το 1947 έως το 1952. Αμπελέιν ήταν μαζί από το 1952 ως το 1964. Είναι αυτές που ερμηνεύουν τα τραγούδια που επιλέγει να παρουσιάσει στο κοινό και συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Σας προτείνω να ακούσουμε στη συνέχεια δύο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της διαδρομής. Αμόρ, τεράστια επιτυχία του Κουγκάτ με την Κάρμεν Καστίγιο το 1942 και αποσπάσματα από την εμφάνιση του Ξαβιέ Κουγκάτ με την ορχήστρα του και την Αμπελέιν στο τηλεοπτικό σόου του Ed Sullivan στην Αμερική το 1962.

Όλη η ζωή του Ξαβιέ Κουγκάτ μοιάζει με μια ατέλειωτη περιπέτεια. Συμμετοχές στη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαβάνας, εμφανίσεις στις τέσσερις γωνιές του κόσμου και στον κινηματογράφο. Όταν το ταγκό γίνεται μόδα στη Δυτική Ακτή, ο Ξαβιέ Κουγκάτ παίζει ρούμπα και δημιουργεί τη δική του ορχήστρα για το καμπαρέ Coconut Groove και την ονομάζει Ξαβιέ Κουγκάτ Ισούς Ζιγκολός. Η επιτυχία τους περιμένει στην άκρη της πίστας. Ξαβιέ Κουγκάτ. Μία πορεία, μία μετακίνηση, μία περιπέτεια ολόκληρη η ζωή του. Ο ίδιος φεύγει από τη Δυτική Ακτή το 1930 για την Ανατολική και από το 1932 εμφανίζεται, όπως είπαμε, καθημερινά στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria. Το 1933 ηχογραφεί το Καμινίτο, το En el Rancho Grande, το Dusk, το Gypsy Airs που γίνονται αμέσως επιτυχίες.

0: στη διάρκεια του πολέμου από το 1942 έως το 1946 περιοδεύει στα αμερικάνικα στρατόπεδα στο εξωτερικό. Το 1947 εγκαταλείπει το Waldorf Astoria, παίρνοντας μαζί του δύο ταλαντούχους τραγουδιστές. Είναι ο Dean Martin και ο Jerry Lewis. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζει τις περιοδίες του σε ολόκληρο τον κόσμο. Βενεζουέλα και Περού το 1960, Βολιβία το 1962, Ιαπωνία το 1965. Ηχογραφεί και εμφανίζεται στην Ευρώπη γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.
1: Ven a ver si ha vuelto loco ya, y tras la compasa barro ya, es porque pa' tu moto lo llamó, una mulatica del solar. Ven a ver si ha vuelto loco ya, y

Το 1970 ο ίδιος αποφασίζει να σταματήσει την καριέρα του. Αποσύρεται στην Καταλωνία και εκεί θα πεθάνει στις 27 Οκτωβρίου 1990 σε ηλικία 90 ετών.

Ήταν το Intercity, σήμερα μια διαδρομή αφιερωμένη στον Xavier Cugat, τον βασιλιά της Ρούμπας. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια, Νίκος Σαβοργινάκης. Τίτλοι τέλους, με το θρυλικό Μπραζίλ, τον Μπαρόζο και Ράσελ, από ηχογράφησή του με τον Xavier Cugat και την ορχήστρα του το 1943, που έγινε τεράστια επιτυχία. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρυθμίση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το δεύτερο άλμπουμ της Χανακίβ, Interlude, που κυκλοφόρησε την άνοιξη από τη βρετανική Gondwana Records. Η πιανίστρια και συνθέτρια Χανακίβ γεννήθηκε στην Εστονία, αλλά ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Η μουσική της έχει ως επίκεντρο το πιάνο και την κλασική παιδεία της, αλλά μετέρχεται ποικίλων μέσων και κτείνεται σε αρκετές άλλες περιοχές. Η Gondwana Records, που ακολουθώντας ίσως το παράδειγμα της γερμανικής CM, αν και κατά βάση είναι jazz εταιρεία, έχει και ένα τμήμα σύγχρονης μουσικής. Υπέγραψε συμβόλαιο μαζί της με αποτέλεσμα το πρώτο άλμπουμ της Goodbye το 2023. Μια πρωτότυπη εργασία μετακλασικής γραφής, με έντονη επίδραση του σπουδαίου μοθνίτη συνθέτη Arvo Pärt, αλλά και πολλές επιρροές μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία από την σημερινή ηλεκτρόνικα. Θα ακούσουμε ενδεικτικά από αυτό τα Goodbye και Meditation 3.

3 χρόνια αργότερα ήρθε το Interlude που διατηρεί μεν την μετάμπιεντ ατμοσφαιρικότητα του Goodbyes, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ διαφορετικό, πιο σύνθετο και σίγουρα πολύ πιο όριμο. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση του με το intro.

Όπως ήδη έγινε φανερό, ένα νέο στοιχείο προστέθηκε στο interlude, είναι το φωνητικό, το ιδιότυπο μείγμα ερμηνείας και απαγγελίας της ίδιας της Χάνακιμφ. Τα ηλεκτρονικά έχουν περιοριστεί αισθητά και τη θέση τους ουσιαστικά έχει πάρει μια ορχήστρα εχόρδων με συχνά έντονη σολιστική παρουσία του βιολοντσέλου, του κοντραμπάσου και λιγότερο του άλτο σαξοφόνου. Συνεχίζουμε με τα Sunbeams και Numb.

Δύο άλλες διαφοροποιήσεις του Interlude είναι ότι το πιάνο της Χανακίβ αρκετά συχνά είναι προετοιμασμένο, κάτι που του προσδίδει ένα χαρακτήρα κρουστού και σε συνδυασμό με τα σποραδικά ηλεκτρονικά beats καθιστούν το δεύτερο άλμπουμ της Χανακίβ σαφώς πιο ρυθμικό από το πρώτο. Ακολουθούν τα Homecute, Λικουμάτουλτ, Μαλαγγέν και Μέισονκ.

με επιπλέον αυτή τη φορά μια επίδραση από την ελευθερία της jazz στο υπόβαθρο. Η μουσική της Χάνακιβ κυριολεκτικά ρέει με μια σχεδόν οργανική φυσικότητα αλλά και αυτοκυριαρχία, σαν ένα ήρεμο ποτάμι, σαν το αίμα στις φλέβες, σαν τον παλμό της ίδιας της ζωής. Ακολουθούν τα Λόπου Λαούλ, Λαστέλ και January Song.

Το Ιδελού της Χάνακη είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σύγχρονης μουσικής εφετινής χρονιάς. Πρωτοποριακό, αλλά δίχως να το επιδιώκει καθόλου και γι' αυτό προσβάσιμο ακόμα και στα αμύητα ακροατήρια. Αποφασιστικά προσωπικό, μιλώντας εξίσου στο μυαλό και στην καρδιά και αβίαστα, κάποιες φορές ακόμα και αφοπλιστικά όμορφο. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με την φιλοσοφημένη κόντα του Stillness.

εκπομπή Κριτικούς Λόγους και Θάνος Μοντζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα σε 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Τα ποίηματα που γράφουν διορθώνουν τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο, τα πράγματα είναι δύστροπα. Σαν κυφήνας μείνε σιωπηλός. Η αρτηριακή σου πίεση ανεβαίνει. Το ζάχαρο στο αίμα σου αυξάνεται. Η υγεία σου επιδεινώνεται. Για να βελτιωθείς, γράψε εκείνο το στίχο. Αντίστρεψε τη διάθεσή σου. Μην μελαγχολείς. Είναι καλό, δεν είναι αγένεια να εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Να μην τα καταπιέζεις, να μην ξεσπάς, μην φωνάζεις, μην κατσουφιάζεις. Γράψε τους φόβους σου με δάκρυα τις σκέψεις που πάλεψες και πες «Σήμερα νιώθω καλύτερα». Με κάθε γράμμα που γράφεις νιώθω καλά. Δόξα στους ποιητές, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Γράφει ο Ζίμου Πόετ από τη Ζιμπάμπουε στο ποίημά του «Kudos to Poets», χρησιμοποιώντας την αρχαιοελληνική λέξη «κίδος», την οποία η νεοελληνική έχει ξεχάσει και γι' αυτό μεταφράζουμε με τη λέξη «δόξα», «δόξα στους ποιητές». Κι αν το έχουμε ξεχάσει εμείς, το θυμούνται οι αγγλόφωνοι και το μεταχειρίζονται συχνότατα ακόμη και οι νέοι. Δεν είναι δηλαδή μια λέξη σπάνια ή εξεζητημένη στην αγγλική «σήμερα». Ανασύρεται από τη λύθη τον 19ο αιώνα, όταν αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Δύσης για την ελληνική αρχαιότητα, κυρίως λόγω της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα εξαπλώνεται ο ρυθμός Greek Revival, ελληνική αναβίωση, με χαρακτηριστικά τη συμμετρία, την απλότητα και τις τέλειες αναλογίες των αρχαιοελληνικών ναών, καθώς και αρχιτεκτονικά στοιχεία τους, όπως κίονες και αετώματα. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ακαδημαϊκοί κύκλοι επαναφέρουν σε χρήση το κίδος, ουδετέρου γένους, γράφεται με ύψιλον, που έχει τη σημασία του επένου, της τιμής, της φήμης. Σημειώνουμε ότι στην αρχαιοελληνική η ίδια λέξη, με την ίδια ορθογραφία, εμφανίζεται και αρσενικού γένους με ακριβώς αντίθετη σημασία, σύμφωνα με τους Λίντελ και Σκοτ. Ο κίδος είναι το όνειδος, η ύβρις. Με τον κίδο συνδέεται το ρήμα «κιδάζω», το οποίο σημαίνει «βρίζω», «βλασφημώ», «διασύρω». Ενώ με το κίδος συνδέεται το ρήμα «κεδένω», που έχει τη σημασία «εξυμνώ», «εξαίρω». Από τους πανεπιστημιακούς του 19ου αιώνα, το κίδος περνά στην επιχειρηματική κοινότητα του 20ου, διαδίδεται και σύν το χρόνο φθάνει να χρησιμοποιείται έως σήμερα στον καθημερινό λόγο. Λένε επί παραδείγματι για κάποιον που θέλει με τη δράση του να αποκτήσει φήμη και τιμές ότι επιζητεί «kudos» και όχι «profits», «κέρδη». Χρησιμοποιείται επίσης μονολεκτικά για την απόδοση επένου, όπως λέμε στην ελληνική «συγχαρητήρια» ή «εύγε». Βέβαια, αν όχι τα συγχαρητήρια, τουλάχιστον το «εύγε» στην ελληνική τίνει να ξεχαστεί κι αυτό, αφού προτιμάται η αγγλική «respect». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Low Cloud, Dark Skies. Χαμηλά σύννεφα, σκοτεινή ουρανή. Ο Βρετανός Ρότζερ Ίνο δεν συνθέτει τοπία, συνθέτει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γεννιούνται τα τοπία. Στη μουσική του δεν υπάρχουν μεγάλες χειρονομίες, ούτε δραματικές κορυφώσεις. Υπάρχει μια αξιοθαύμαση εμπιστοσύνη στη βραδύτητα, γιατί γνωρίζει ότι η πιο ουσιαστική συγκίνηση εμφανίζεται πάντα λίγο αργότερα από τη στιγμή που την αναμένουμε. Κάτω από τον χαμηλό ουρανό όλα γίνονται πιο αργά. Οι σκέψεις αποκτούν βάρος και η μουσική λειτουργεί σαν μια ομίχλη που δεν κρύβει τον κόσμο αλλά αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες. Σε αυτό το χαμηλό γκρίζο φως της ακίνητης ατμόσφαιρας του Ρότζερ Ίνο, το μουσικό σχήμα των Man Doki Soulmates εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου, με μια σύνθεση που μοιάζει να κινείται σε δύο παράλληλες διαδρομές. Της μελωδίας που διατηρεί μια σχεδόν λυρική αντίληψη του χρόνου, με μια σύνθεση που μοιάζει να κινείται σε δύο παράλληλες διαδρομές. Της μελωδίας που διατηρεί

Shy and You, Κιανή Δροσιά, τίτλος καθοριστικός για την ακουστική αίσθηση της σύνθεσης του Ιάπωνα Yu Peng Chen σε μια εκδοχή όπου η μουσική ιδέα απογυμνώνεται από ευρύτερα ηχητικά χρώματα και μεταφέρεται αποκλειστικά στο πιάνο. Το κιανό ως χρώμα βρίσκεται ανάμεσα στο γαλάζιο και το πράσινο και η δροσιά σχηματίζεται μέσα στη νύχτα, αλλά γίνεται ορατή στο πρώτο φως. Το Shy and You κατοικεί ακριβώς μέσα σε αυτό το μετεχμιακό σύμπαν, χωρίς βιασύνη και δίχως κορύφωση, καθώς ο Yu Peng Chen αντιλαμβάνεται τη σιωπή όχι ως απουσία ήχου, αλλά ως ενεργό χώρο. Ως το πεδίο μέσα στο οποίο η κάθε νότα αποκτά βάρος και σημασία. Ο συνθέτης επισημαίνει ότι ο κόσμος δεν γίνεται μεγάλος επειδή εμπεριέχει εντυπωσιακά γεγονότα. Γίνεται μεγάλος όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε το μικρό. Σε αυτήν την εσωτερική μετατόπιση, ο γερμανικής καταγωγής πιανίστας Μάρκους Λέμπερ στη συνέχεια αντιπαρέρχεται με μια απομάκρυνση από τη λεπτομέρεια, όπου η πραγματικότητα γίνεται πιο αόριστη, σε μια απόσυρση ιδιωτική και περισσότερο οικία. Escapism.

Elysium, ένας τίτλος που παραπέμπει αναπόφευκτα στα ηλίσια πεδία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης ως τόπου ευδαιμονίας, απαλλαγμένου από την αγωνία της σύγκρισης και της επιδίωξης, ενός τόπου γαλήνης. Ο Ολλανδός Huub Beving αναζητά την ομορφιά της ύπαρξης σε έναν τόπο όπου η μνήμη πάβει να είναι βάρος και η σιωπή δεν γεννιέται από την απουσία του κόσμου, αλλά από την πλήρη συμφιλίωση μαζί του. Σε μια μετάβαση προς κάτι πιο συλλογικό, όπου η γαλήνη του Elysium δεν διακόπτεται αλλά βαθαίνει, μας οδηγεί στη συνέχεια η συνεργασία της βιολοντσελίστριας Άνια Λέχνερ και του πιανίστα Φρανσουά Κουτιγέ. Η συνολική αισθητική τους αναδεικνύει την μουσική του αρμενικής καταγωγής φιλοσόφου και μυστικιστή Τζορτζ Κουρτζίεφ σε μια ήσυχη αλλά έντονη προσέγγιση με μια βαθιά γραμμή περισυλλογής και τελετουργίας.

Η Άνια Λέχνερ και ο Φρανσουά Κουτιγέ προσέγγισαν το σύμπαν του Τζορτζ Γκουρτζίεφ ως φορέα μνήμης ενός κόσμου όπου η μουσική δεν είχε ακόμα διαχωριστεί από την προσευχή, τον χορό και την περισυλλογή, αλλά αποτελούσε τρίπτυχο συγκροτημένο σε ένα ενιαίο πνευματικό τόξο. Στην ερμηνεία τους υπάρχει αίσθηση ότι η μουσική έχει σχεδόν αποσυρθεί μέσα στην ίδια τη σιωπή και θα περίμενε κανείς πως μετά από μια τόσο εσωτερική εμπειρία δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και όμως υπάρχει, γιατί η σιωπή δεν είναι το τέλος της μουσικής, είναι η πηγή της. Ο Πέρσης ποιητής Τζελαλουντίν Ρουμί από τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως τέχνη, αλλά ως έκφραση της ίδιας της δημιουργίας. Ως παλμό που διαπερνά το σύμπαν, ως κάτι που ο άνθρωπος αναγνωρίζει όταν σιωπήσει αρκετά ώστε να ακούσει. Ο Φίλιπ Γκλάς είναι ο ιδανικός συνθέτης για την ποίηση του Ρουμί, ακριβώς επειδή η μουσική του αντιμετωπίζει το χρόνο ως πεδίο συνεχούς επιστροφής μέσα από μια τελετουργική επανάληψη. Το «Where everything is music», εκεί όπου όλα είναι μουσική, επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Δεν μας ζητά να αγαπήσουμε περισσότερο τη μουσική, αλλά να πάψουμε να τη θεωρούμε ξεχωριστή από τη ζωή, μιας και δεν αφορά σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά στον δικό μας, αρκεί να αποφασίσουμε να μάθουμε να την ακούμε, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε το σαν ένα ηχητικό χαλί πάνω στο οποίο θα απολαύσουμε φθινοπορεινές μουσικές.

Κάθε χρόνο έρχονται τρία φθινόπωρα, γράφει η Αχμάτοβα. Το πρώτο φτύνει το χθεσινό καλοκαίρι. Τα φύλλα πετούν σαν φύλλα από μαθητικά τετράδια, μυρωδιά καπνού και όλα υγρά.

Κάπου μακριά ο ήλιος ακόμα δει, η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, παιδιά μικρά παίζουν στην αμμουδιά. Το φθινόπωρο έχει πρόσωπα πολλά και μας είναι όλα οικεία.

Και καθώς το άσπρο, γκρίζο και μαύρο για εκκλησιαστικό όργανο του Πέρελμαν χάνεται στον ήχο της νύχτας, ένα ντουέτο για τρομπέτα και πιάνο που ακούμε από πριν θα συνεχιστεί, ένας όχι και τόσο συνήθις συνδυασμός. Εδώ ο Χάκαν Χάρντενμπεργκερ στην τρομπέτα και ο Ρόλαντ Πόντινεν στο πιάνο ερμηνεύουν το έργο του συνθέτη Στέφαν Στόρμ. Λίγο ακόμα background, γκρίζο, και μετά τρίτο μέρος από τρία φθινόπωρα.

Κι αν το φθινόπωρο η πόλη αγκαλιάζει το σώμα μας σαν μια κουβέρτα προσφέροντάς μας θαλπορεί, το πνεύμα έχει τη δική του θέληση και ελεύθερο πετά και περιπλανιέται σε τόπους μακρινούς πάνω από τις πεδιάδες των αιώνων, πάνω από βουνά ψηλά και έρημα, εκεί όπου ακόμα οι μέρες τρέχουν σαν άγρια άλογα.

Το φθινόπωρο λοιπόν, με τα πολλά πρόσωπα, έπειτα από το αργό μέρος του δεύτερου κονσέρτου του Μπέλα Μπάρτοκ για πιάνο και ορχήστρα, Πιατσόλα, και πάμε προς το τέλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Αλίμονος το αυτή που άκουσε τις πολλές μελωδίες του Καλαμιού. Η στίχη του Ιρανού ποιητή Χουσάν Εμπτεχάζ στο κομμάτι «Woe to the Ear» γίνονται τραγούδι από του Ζόη, το τουέτο της Κελαρέ Πουρ στη φωνή και το Καμαντσέ και του Brian O'Dwyer στα κρουστά. Το κομμάτι προέρχεται από το δίσκο «May the Devil's Ear be Deaf», να κουφαθεί το αυτή του διαβόλου. Μια περσική, αποτροπαϊκή ευχή, σαν εκείνες που λέγονται όταν κάτι όμορφο εκφέρεται φωναχτά και χρειάζεται να προστατευτεί από την βασκανία ή την κακοτυχία.

Στο ίδιο το αυτή, η ακοή είναι μια ενεργή σωματική διαδικασία. Στον κοχλία, στο εσωτερικό αυτή, το inner ear, οι δονήσεις μετατρέπονται σε νευρικό σήμα.

Το ακουστικό σύστημα μπορεί όμως και να αναπαράγει το ίδιο εξαιρετικά ασθενείς ήχους, τις λεγόμενες οτοακουστικές εκπομπές. Όταν δύο καθαροί τόνοι φτάνουν ταυτόχρονα στο αυτί, η μη γραμμική λειτουργία του κοχλία μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες συχνότητες που δεν υπάρχουν ως τέτοιες στην εξωτερική ηχητική πηγή.

ακροατής τις αντιλαμβάνεται σαν να βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά στο κεφάλι του, σαν ένα μικροσκοπικό μεγάφωνο στο εσωτερικό του αυτιού. Αυτή η παράξενη ηχητική δραστηριότητα του inner ear βρέθηκε στο κέντρο της δουλειάς της Marianne Amacher. Η Αμερικανίδα συνθέτρια και sound artist υπήρξε από τις πρώτες που διερεύνησαν συστηματικά την μουσική χρήση αυτών των ψυχοακουστικών φαινομένων με ηλεκτροακουστικά μέσα.

Η Άμασερ δούλεψε με συγκεκριμένες σχέσεις συχνοτήτων, σχεδιασμένες ώστε να ενεργοποιούν το ίδιο το εσωτερικό αυτή και να προκαλούν πρόσθετους τόνους, τους ear tones, όπως τους ονόμαζε. Ένα μέρος της σύνθεσης ακούγεται από τα ηχεία και ένα άλλο σχηματίζεται μέσα στο ακουστικό σύστημα του ίδιου του ακροατή. Στον εμβληματικό δίσκο του 1999 Sound Characters, Making the Third Ear, σημείο αναφοράς για την μουσική χρήση των ear tones και των ακουστικών προϊόντων παραμόρφωσης όταν η μουσική ακούγεται στην κατάλληλη ένταση και στις κατάλληλες συνθήκες, οι ήχοι αυτοί μπορεί να μοιάζουν ότι εκπέμπονται μέσα από το κεφάλι. Η Άμασερ μιλούσε για ένα third ear, ένα τρίτο αυτή, όπου η φυσιολογία της ακοής είναι μέρος της ίδιας της σύνθεσης.

Η έρευνα της Amazer πάνω στους ear tones και στο ίδιο το ακουστικό σύστημα έχει άμεση συνέχεια στην δουλειά της Estelle Shorp, Γαλλίδας συνθέτριας και sound artist με βάση το Μοντρεάλ. Η Shorp δουλεύει με αλγοριθμική σύνθεση, με ηλεκτρονικά μέσα και με τις φυσικές ιδιότητες του ήχου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς η μουσική ενεργοποιεί το ίδιο το σώμα της ακρόασης. Στο άλμπουμ In My Ears for Marianne, που κυκλοφόρησε το 2024 και είναι αφιερωμένο στην Amazer, χρησιμοποιεί Distortion Product Auto Acoustic Emissions, οτοακουστικές εκπομπές παραμόρφωσης, ως μέρος της συνθετικής διαδικασίας. Δύο καθαροί τόνοι διεγείρουν το εσωτερικό αυτή και προκαλούν πρόσθετες συχνότητες. Η Shorp οργανώνει αλγοριθμικά αυτές τις σχέσεις, ώστε ένα μέρος της μουσικής να βρίσκεται στο ηχητικό γλυκό

και ένα άλλο να σχηματίζεται μέσα στο ίδιο το ακουστικό σύστημα του ακροατή. Από το άλμπουμ αυτό ακούμε ένα απόσπασμα από το χοροδιακό Synaptic Choral 2.

Ο Βρετανός συνθέτης, μουσικολόγος και ερευνητής Christopher Howard, καθηγητής μουσικής του 21ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, με βασικό πεδίο την computer music, την ψυχοακουστική και την χωρική αντίληψη του ήχου, έχει δουλέψει εκτενώς πάνω στη χρήση των auditory distortion products, των ακουστικών προϊόντων παραμόρφωσης και των διαφορετικών τόνων ως συνθετικό υλικό. Στη σειρά auditory distortion synthesis, οι πρόσθετοι τόνοι που δημιουργεί το ίδιο το ακουστικό σύστημα μπαίνουν στον πυρήνα της σύνθεσης. Οι συχνότητες που εκπέμπονται από τα ηχεία και εκείνες που σχηματίζονται μέσα στο αυτί συνυπάρχουν στο ίδιο ηχητικό πεδίο. Christopher Howard, ADS 2.

Ο Δανός sound artist και συνθέτης Jakob Kierkegaard έχει ασχοληθεί συστηματικά με ήχους που συνήθως παραμένουν έξω από το πεδίο της καθημερινής ακρόασης. Γεωλογικές δονήσεις, εγκαταλελειμμένους χώρους, αλλά και τις μικροσκοπικές ηχητικές δραστηριότητες του ίδιου του σώματος. Το έργο Labyrinthitis δημιουργήθηκε αρχικά το 2007, ύστερα από ανάθεση του Medical Museum, του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης, και βασίστηκε σε έρευνα γύρω από την φυσιολογία του εσωτερικού αυτιού. Στο πρωτότυπο έργο, ο Kierkegaard δούλεψε με οτοακουστικές εκπομπές που παρήγαγαν τα ίδια του τα αυτιά. Δύο καθαροί τόνοι διοχετεύονταν στον κοχλία. Η απόκριση του εσωτερικού αυτιού δημιουργούσε έναν τρίτο τόνο, ο οποίος μπορούσε να καταγραφεί με ένα ευαίσθητο μικρόφωνο μέσα στον ακουστικό πόρο. Το ίδιο το αυτί λειτουργούσε σαν ένα ενεργό ακουστικό όργανο. 6 χρόνια αργότερα, στο άλμπουμ Conversion του 2013, ο Kierkegaard επιστρέφει σε αυτό το υλικό και το μεταφέρει σε μια διαφορετική μορφή, σε συνεργασία με το δανέζικο ensemble Senatet. Μεταγράφει το Labyrinthitis για κλασικά όργανα, αναζητώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει, τη μουσική διάσταση και το δυναμικό των ήχων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο αρχικό έργο. Στο Labyrinthitis 2 που ακούμε, η αρχική ακολουθία των οτοακούστικ tones, των ήχων που είχαν γεννηθεί μέσα στο αυτί, αποκτά τώρα ένα δεύτερο σώμα. Περνά από την φυσιολογία του κοχλία στα όργανα ενός ensemble. Ένας ήχος που ξεκίνησε σαν εσωτερική απόκριση του αυτιού μεταφέρεται έξω από το σώμα και γίνεται οργανική μουσική.

Ιάκωπ Κίρκεγκαρ, Λαβυρινθίτιδα. Μια φλεγμονή του λαβύρινθου, του έσω αυτιού, που μπορεί να επηρεάσει την ακοή και την ισορροπία και να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από εμβοές. Οι εμβοές βρίσκονται στην αφετηρία του Oceans on Azimuth, του πρώτου άλπουμ της Λόλο Ντελαμάτα, που κυκλοφόρησε το 2024. Η Ντελαμάτα, συνθέτρια και βιολονίστρια με βάση το Λονδίνο, διαγνώστηκε το 2019 με έντονες εμβοές και ήλιγκο και κάποια στιγμή της προτάθηκε ακόμα και να εγκαταλείψει τη μουσική. Αντί γι' αυτό, στράφηκε ακόμη πιο βαθιά προς την ίδια την εμπειρία της ακοής. Η έρευνα την οδήγησε στο Hudspeth Laboratory of Sensory Neuroscience στη Νέα Υόρκη, όπου μελετάται ο κοχλίας και ειδικά η ικανότητά του να παράγει αυθόρμητες οτοακουστικές εκπομπές. Εκεί συνεργάστηκε με βιοφυσικούς, κατέγραψε τις δικές της εκπομπές και χρησιμοποίησε αυτές τις καταγραφές ως πραγματικό μουσικό υλικό. Ο δίσκος αναπτύσσεται γύρω από αυτήν την συνάντηση της προσωπικής εμπειρίας και της εργαστηριακής έρευνας. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πεδίου, προετοιμασμένα έγχορδα, θέρεμη, φωνή, ηχογραφήσεις από το εργαστήριο και ειδικά κατασκευασμένα όργανα από μέταλλο, γυαλί, κεραμικό και πάγο, εμπνευσμένα από μορφές και μηχανισμούς του μέσου και του εσωτερικού αυτιού. Ανάμεσά τους βρίσκεται ακόμα και ένα γκόνγκ σε σχήμα ακουστικού πόρου. Η Ντελαμάτα περιγράφει το έργο ως μια εξερεύνηση των εμβοών και του hearing diversity, της διαφορετικότητας δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο τα σώματα ακούν. Οι εμβοές γίνονται αφετηρία για να εξεταστεί ολόκληρη η αλυσίδα της ακοής. Ο κοχλίας, η στερεοκροσή, οι οτοακουστικές εκπομπές, η αντίληψη, η αστάθεια, ακόμα και η δυνατότητα ενός αυτιού να παράγει τους δικούς του ήχους. Στο left ear ακούμε μια πραγματική καταγραφή των αυθόρμητων οτοακουστικών εκπομπών του αριστερού αυτιού της Ντελαμάτα, που πραγματοποιήθηκε στο Hudspeth Laboratory. Για λίγα δευτερόλεπτα, η πηγή του ήχου είναι το ίδιο το αυτή.

Στο κοκλία, ο κοχλίας γίνεται το κέντρο της σύνθεσης. Η Ντελαμάτα χρησιμοποιεί διαπασόν και τεχνικές που παραπέμπουν στα τεστ ακοής, διερευνώντας την μετάδοση του ήχου μέσω του αέρα και μέσω των οστών, μαζί με ακουστικά και ηλεκτρονικά υλικά.

Στο στερεοσίλια μικραίνει ακόμα περισσότερο την κλίμακα. Η στερεοκρούση, οι μικροσκοπικές προεκτάσεις των τριχωτών κιτάρων του κόχλια κάμπτονται από τις ηχητικές δονήσεις και συμμετέχουν στη μετατροπή τους σε ηλεκτρικό σήμα. Η Ντελαμάτα μεταφέρει αυτή την σχεδόν αόρατη κίνηση σε μια σύνθεση για φωνή, θέρεμιν και ηλεκτρονικά, σαν μια ηχητική μεγένθηση του μηχανισμού της ακοής.

το Pink Noise, η προσοχή μετατοπίζεται προς την ψυχοφυσική της ακρόασης. Ορολογία από την έρευνα του εργαστηρίου, προετοιμασμένο βιολί, φωνή και ηλεκτρονικά, συνδέονται με την εμπειρία της εμβοής, της αστάθειας και των ακουστικών ψευδαισθήσεων. Εδώ απομακρυνόμαστε από την καθαρή ανατομία του αυτιού και βρισκόμαστε μέσα στην υποκειμενική εμπειρία του να ακούς.

Και με τους ήχους από το δεξί αυτή της Λόρα Ντελαμάτα επιστρέφουμε ξανά στο ίδιο το σώμα. Μια δεύτερη καταγραφή αυθόρμητων οτοακουστικών εκπομπών. Δύο αυτιά, δύο διαφορετικές μικρές ηχητικές πηγές με την δική τους ξεχωριστή απόκριση.

Λόλα Ντελαμάτα, Oceans on Azimuth. Ένα προσωπικό ηχητικό ημερολόγιο που είναι ταυτόχρονα εργαστηριακή έρευνα και σύνθεση, όπου το inner ear, ο SOS, γίνεται ένας ολόκληρος ακουστικός τόπος με τις δικές του δονήσεις, θορύβους, ατυχήσεις και φαντασματικές συχνότητες. Σε μια συγγενή περιοχή κινείται και η Άννα Στερεοπούλου, συνθέτρια, πιανίστα και ερευνήτρια μέτρα την Αθήνα, που εδώ και χρόνια συνδέει τη μουσική σύνθεση με την καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα.

Ο δίσκος Electron κυκλοφόρησε το 17 και βασίζεται στην δομή και την λειτουργία του ανθρώπινου αυτιού και του συστήματος ισορροπίας. Στο έργο αυτό, ο κοχλίας και ο λαβύρινθος του εσωτερικού αυτιού γίνονται αφετηρία για μια μουσική που συνδυάζει πιάνο, ηλεκτρονικές ατμόσφαιρες και πήγηση. Το κοχλία ειδικά είναι μια ποιητική και ηχητική ερμηνεία της ακουστικής και της λειτουργίας του κοχλία, γραμμένη για ηλεκτρικό πιάνο και synthesizer. Η Ιστεροπούλου συνδέει την φυσιολογία του έσω-οτός με μια πιο εσωτερική κατάσταση, με το όνειρο, με την υπνική παράλυση, με μια αίσθηση βήθησης. Μεταφέροντας το κοχλία από τον χώρο της ανατομίας σε ένα μουσικό, σχεδόν ονειρικό περιβάλλον.

Απόψε μου, ο παράξενος ελκυστής περιπλανήθηκε ηχητικά μέσα και έξω από το αυτί, ιχνηλατώντας την διαδικασία της ακοής και της ακρόασης. Ήχους που σχηματίζονται μέσα στο ίδιο το ακουστικό σύστημα, συχνότητες που μοιάζουν να εμφανίζονται μέσα στο κεφάλι και μικροσκοπικές δονήσεις του έσωτος που μπορούν να γίνουν μουσικό υλικό. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το σονέτο αριθμό 43 για χοροδία του Ολλανδού συνθέτη Γιούριαν Αντρίσεν, 1925-1996. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διευθύνει ο Ούβε Γκρόνοσταϊ.

Ακούσαμε το σονέτο αριθμό 43 για χοροθεία του Ολλανδού συνθέτη Γιούριαν Αντρίσεν, 1925-1996. Αριθμό 43 για χοροθεία του Ολλανδού συνθέτη Γιούριαν Αντρίσεν, 1925-1996.

Ακούσαμε το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Μην ανάβεις φωτιές» πάνω σε ποίηση του Ντανιήλ Ρατάους από τις 6 ρομάντσες έργο 38 του Αντών Αρενσκι σε οργανική μεταγραφή του Βλαντίμιρ Κριουκόφ. Ερμήνευσε το τρίο Hertz. Ακολουθούν τα τρία καπρίτσια ραγ για πιάνο έργο 78 του Νταρίους Μιγιό σε ορχιστρική μεταγραφή. Την ορχήστρα CBC της πόλης Vancouver του Καναδά διευθύνει ο Ντάνιελ Σουίφτ.

Ακούσαμε σε ορχιστρική μεταγραφή τα τρία καπρίτσια ραγ για πιάνο έργο 78 του Νταριός Μίγιο. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ του Καναδά διεύθυνε ο Ντάνιελ Σουίφτ. Ακολουθεί το έργο για σόλο βιόλα υπό τον τίτλο «Πύριν» της σύγχρονης βουλγάρας συνθέτριας Ντομπρίνκα Ταμπάκοβα, γεννημένης το 1980. Ο τίτλος της σύνθεσης αναφέρεται στην οροσειρά που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική Βουλγαρία μέχρι τη Μακεδονία. Βιόλα παίζει ο Μαξίμ Ρισάνοφ.

Ακούσαμε το έργο για σόλο βιόλα υπό τον τίτλο «Πύριν» της σύγχρονης βουλγάρας συνθέτριας Ντομπρίνκα Ταμπάκοβα, γεννημένης το 1980. Ο τίτλος της σύνθεσης αναφέρεται στην όρο σειρά που εκτείνεται από την νοτιοδυτική Βουλγάρια μέχρι τη Μακεδονία. Βιόλα έπαιξε ο Μαξίμ Ρισάνοφ. Ακολουθούν δύο συνθέσεις της Χίλντεγκαρντ φον Μπίνεν, 1098-1179, Alma Redemptoris Mater και Ave Maria ο Auctrix Vitae. Ερμηνεύει το σύνολο μεσαιωνικής μουσικής Sequentia.

Ακούσαμε δύο συνθέσεις της Hildegard von Bingen, 1098-1179, Alma Redemptoris Mater και Ave Maria o Auctrix Vitae. Ερμηνεύσε το σύνολο μεσαιωνικής μουσικής σε κουέντια. Ακολουθεί η συμφωνία για έγχορδα σε σύφεση μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη. Allegro di molto, poco adagio, presto. Ερμηνεύουν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Τασμανίας.

ήταν η συμφωνία για έγχορδα σε σύφεση μίζωνα του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμήνευσαν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Τασμανίας. Ακολουθεί η σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο, έργο 65 αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από δύο μέρη, κονμότο μαεστόζο, αντάντε τρανκουίλο. Ερμηνεύει ο Μάρτι Μιέτινεν.

Ακούσαμε τη σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο, έργο 65 αριθμός 3 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε ο Μάρτι Μιέτινεν. Ακολουθεί η δεύτερη συμφωνία σε ρε λάσονα με την επωνυμία Φάτουμ του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Γιούχαν Χάλβουσεν 1864-1935. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο Μοντεράτο, Ρομάντσα, Ιντερμέτζο, Φινάλε. Την ορχήστρα Τρόνχεϊμ διευθύνει ο Χωσέπ Καβαγιέ Ντομενέτς.

ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία σε ρε Λάσονα με την επωνυμία Fatum του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Την ορχήστρα Trondheim διεύθυνε ο Josep Cavaillé Domenech. Ακολουθεί το νυκτερινό για τενόρ 7 όργανα και ορχήστρα εγχόρδων έργο 60 του Benjamin Britten. Σολίστη είναι ο τενόρος Benjamin Butterfield. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Simon Streatfield.

Ακούσαμε τον Νυκτερινό για τενόρο 7 όργανα και ορχήστρα εγχώρδων έργο 60 του Benjamin Britten. Σολίστη ήταν ο τενόρος Benjamin Butterfield. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Simon Streatfield. Ακολουθεί το κουαρτέτο με πιάνο έργο 143 του σύγχρονου Άγγλου συνθέτη Robin Holloway, γεννημένο το 1943. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Kaleidoscope Chamber Collective.